Χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Και χθες ξεκινήσαμε με Νάμα και σήμερα ξεκινάμε με Νάμα τα καλύτερά μας χρόνια. Αυτά είναι τα καλύτερα μας χρόνια. Τα ποια είναι τα καλύτερα χρόνια του καθένα, βέβαια, είναι πολύ πολύ σχετικό. Οπότε το αφήνουμε ανοιχτό το ενδεχόμενο. Καλώς ορίσατε. Καλώς ορίσατε και σήμερα σε μια άλλη εκπομπή, εντελώς διαφορετική από τη χθεσινή. Χθες ήμασταν λίγο πιο ρετρό, θα έλεγα, λίγο πιο κλασική, θα έλεγα, με τραγούδια κυρίως που κινήθηκαν από το 80 και μετά. Φέτος θα πάμε κάπου αλλού. Θα δείτε, σιγά σιγά. Λοιπόν, με Νάμα και καλύτερα μας χρόνια ξεκινήσαμε και ξέρετε κάτι, όλα αυτά υπάρχουν μόνο στα όνειρά μας και αυτό το τραγούδισε όσο καλύτερα γίνεται περισσότερο ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

Ο Χρήστος Δάντης στη ζωή μου καίω, το τραγούδι που του χάρισε η Δήμητρα Γαλάνη και ο Αντώνης Αδρικάκης. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1999, παρακαλώ, 27 χρόνια πίσω, και πραγματικά δεν νομίζω ότι υπάρχει έστω ένας άνθρωπος, αφενός να μην το ξέρει, αφετέρου να μην το λατρέψει όταν το γνωρίζει. Έτσι είναι τα μεγάλα τραγούδια, έτσι είναι τα κλασικά αγαπημένα τραγούδια, από όποιο χώρο και αν προέρχονται, όποιος και να τα λέει. Αυτή είναι η δύναμη του τραγουδιού και τη μεγάλη μας ανάγκη να εξωτερικευόμαστε και να εκφράζουμε τα συναισθήματά μας και να ταυτιζόμαστε με κάποιους καλλιτέχνες και τραγούδια. Με πολλούς δηλαδή. Πιστεύετε, δεν πιστεύετε? Εγώ πιστεύω ότι το πιστεύετε.

0: πήρατε. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

Μη μου μιλάς για καλοκαίρια, για ακρογιαλιές και αστέρια. Πες μου πως μονάχα εδώ το ίδιο μ' αγαπάς. Η Σοφία Αρβανίτη ερμηνεύει Μιχάλη Ρακιτζή. Έχετε πάρει χαμπάρι ότι είμαστε στη δεκαετία του 80 στην αυτό που λέγαμε pop μουσική που ακούγεται τόσο ωραία και καθαρή που πραγματικά μας έχει λείψει πάρα πολύ αυτή η καθαρή pop μουσική της δεκαετίας του 80 και του 90. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε δεύτερο ημιωράκι μαζί. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα και την επιλογή των τραγουδιών. Και πάμε να ταξιδέψουμε με την Κωνσταντίνα και τον Στέφανο Κορκολή. Πού? Μα σε πέντε ανέμους. Η στίχη της άλλης μόνη της Ιφηγένειας Γιαννοπούλου.

Ο Αντρέας Μικρούτσικος και το χαμένο νησί. Μου λείπεις εσύ, ναι, μου λείπεις εσύ και νιώθω να είμαι σαν χαμένο νησί. Τι ατάκες είχαμε ζήσει τότε τη δεκαετία του 80, οι λίγο μεγαλύτεροι από τους ακροατές μας το καταλαβαίνουν γιατί το έχουν ζήσει. Εγώ ήμουν έφηβος τότε και ήταν τα τραγούδια που παίζαμε στα πάρτι μαζί με τα ξένα. Bonnie Tyler, Duran Duran, Aha, Dire Straits και όλα τα συναφή. Εννοείται, θυμάστε τι χαμός γινόταν στα τότε πολύ πολύ ωραία πάρτι που όλοι χορεύαμε. Και αναπολούσαμε και κάποια καλοκαίρια.

Κάποιο καλοκαίρι, τυχερό αστέρι, ο Θάνος Καλλύρης μας πήγε πραγματικά μια καλοκαιρινή βόλτα και πόσες εικόνες είδαμε, εκτός από το γεγονός ότι το ακούσαμε, μέσα σε αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, τι λέτε να κλείσουμε το ημιωράκι με ένα τραγούδι που θέλουμε να αφιερώσουμε σε όλους τους μαθητές που τους τρώει το στρες, που έχουν αγωνία αν θα μπουν στις ανώτατες σχολές, για τους μαθητές όλους που αυτήν την περίοδο δίνουν εξετάσεις χωρίς να σημαίνει τίποτα αυτό, παιδιά, χαλαρώστε, είναι μία εξέταση τρίωρη, δεν τρέχει και τίποτα, η ζωή είναι από εδώ και πέρα και θα δείτε ότι η επόμενη χρονιά θα είναι η καλύτερη σας χρονιά. Να είσαστε καλά, να είσαστε γεροί, δυνατοί, να προσέχετε πάρα πολύ καλά και να είσαστε πολύ πολύ ψύχρεμοι, γιατί τίποτα δεν έγινε. Ένα τίποτα είναι όλο αυτό που ζούμε και εμείς οι γονείς μαζί σας και εσείς βέβαια που έχετε το μεγαλύτερο μερίδιο της αγωνίας. Μην αγχώνεστε, όλα καλά θα πάνε, γιατί σκεφτείτε ότι σαν τα μαθητικά τα χρόνια δεν έχει. Ακούμε Αναβίση και ερχόμαστε και πάλι μαζί.

Και ο κόσμος να ζει, κατέβα να πάμε πέσει. Εκεί που καθένας ζητά να βρει τη μίλια του ξανά. Τον πόλεμο μισό και απ' τη ζωή αποζητώ.

καρδιά μου να κλαις για όσα πέρασαμε χτες. Δανείσου κι εσύ μια φορά και βρες μονοπάτι ξανά. Κι αν χάνεις αυτό που σε ζει, δεν έφταιξες μόνο εσύ. Αξίζει να ζουν σαν παιδιά.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Αχ, να ήταν 1η Απριλιά. Πάει η αγάπη μου. Το τραγούδι το πρωτοακούσαμε με την Άλκη Πρωτοψάλτη και εντελώς διαφορετική ενορχήστρωση. Και εδώ ήταν ο Χρήστος Δάντης, ο οποίος έκανε την έναρξη για το δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Flashback αφιέρωμα στα 80's, εγώ θα το έλεγα. Έτσι. Και επειδή είναι flashback αφιέρωμα στα 80's, υπήρχε τότε η μόδα του Ότο Μπιάνκι, δεν το ξεχνάμε.

Παριστερώνω, δε βγαίνει το παράθυρο. Και το χειρόφωνο να μου τρυπάει την πλάτη. Αν το αμάξι ήταν μεγάλο και τετράθυρο, θα είχε καθίσματα που γίνονται κρεβάτι. Μα είναι μικρό, είναι στενό και με ζορίζουμε. Και δεν βολεύουμε παρόλη την προσπάθεια. Τα κοκαλά μου κάνουν κράκι, ας ελπίσουμε πως δεν θα βγούμε από εδώ με τη σκοπάτη. Από το σταθμό 9,84 αφιερώνουμε τραγούδια του 60. Κι εγώ που είμαι 1,84 διπλώνω δίπλα σου να γίνω 1,50. Δύσκολη θέση μου και δεν την εκτιμάς καλά. Μην είσαι

χειρόφρενο, δε θέση που το βάζουνε. Έχει την όπιστη για φρένο και είναι εντάξει. Μαγγίζει και ο πηγαίρο να φεύγουν, μοιάζουνε. Ρε συντε φεύγουνε αυτά, σου λάει τα μάξι. Κοίτα στιγμή που βρήκε πάνω στο καλύτερο. Μη σταματά λίγο ακόμα, έλα τώρα. Κοίτα που βρήκανε να βάλουν το περίπτερο. Στην ερημιά του κόσμου μέσα.

The Desert Is In Your Heart, η Bonnie Tyler, συμπράττει με την Σοφία Αρβανίτη σε ελληνικό τραγούδι, έτσι. Το τραγούδι δεν ήταν διασκευασμένο και το τραγούδι Σοφία Αρβανίτη, όχι. Ήταν ελληνικό και το τραγούδισε μαζί της η Bonnie Tyler. Τεράστια επιτυχία, μα τεράστια επιτυχία και πολύ πολύ αγαπημένο το τραγούδι του Μιχάλη Ρακιτζή. Άλλο ένα υπερτραγούδι του Μιχάλη Ρακιτζή. Αν μπορούσαμε να πούμε κάτι αντικειμενικά, είναι ότι ο Μιχάλης Ρακιτζής ήταν μια είναι. Δεν έχει φύγει ο άνθρωπος, είναι μια τεράστια μορφή συνθετικής ικανότητας στην Ελλάδα, η οποία μπορεί και να μην έχει γίνει ακριβώς τόσο αντιληπτό πόσο σπουδαίος είναι. Λοιπόν, τι λέτε να πάμε εκεί, στις αρχές των 90s, τέλη του 80, αρχές των 90, όταν ένα πάρα πολύ γλυκό κορίτσι από την Κύπρο ήρθε στην Ελλάδα για να κυνηγήσει το δικό της όνειρο. Έψαχνε να βρει από εδώ, έψαχνε να βρει από εκεί. Τελικά έσκυψε κάτω στο δρόμο, βρήκε μια πηξίδα και αυτό την οδήγησε σε μια πολύ όμορφη καριέρα. Την αγαπάμε πάρα μα πάρα πολύ, την Ευρυδίκη μας.

ορκίσου να μην χωρίσουμε ποτέ, ποτέ, ποτέ ξανά. Η υπέροχη, μοναδική φωνάρα Αλέξια μας έφερε στο φινάλι του τρίτου ημιώρου. Περνάμε νομίζω υπέροχα, έτσι. Χρειαζόμαστε που και που ένα flashback, να πηγαίνουμε πίσω, να ακούμε τραγούδια άλλα, να θυμόμαστε ωραίες καταστάσεις, πάρτι που είχαμε ζήσει κτλ, κτλ. Δεν κάνουμε break ακόμα, έχουμε ένα τραγούδι για να κάνουμε ακόμα break και στοιχηματίζω ότι θέλετε να το ακούσετε. Και μετά θα είμαστε και πάλι μαζί εδώ.

0: ξέρει επιπλέει. Και μοιάζει τόσο μακρινή σαν σύννεφο σαν αστραπή.
1: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
2: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνει την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή
7: το Σύμπα. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
6: Πλάς.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Τώρα, εγώ γιατί θέλω αυτό το τραγούδι να το ακούω πάρα πολύ δυνατά και πολλές φορές. Πρέπει να είχε έμπνευση, πολύ πολύ μεγάλη έμπνευση, όταν σε έπλασε ο Θεός αναβίση μας. Λοιπόν, τέταρτο και τελευταίο ημιωράκι για σήμερα. Back flashbacks δεκαετία του 80 και του 90 και ακούμε αγαπημένα τραγούδια, γιατί μας αρέσει πάρα πολύ να ακούμε αυτά τα τραγούδια. Είναι ένα πολύ ωραίο διάλειμμα, δεν είναι? Και επειδή σας θέλω να τραγουδάμε συνέχεια μαζί και αυτό το ημιωράκι, πάμε για το επόμενο.

ο Γιάννης Αβιδάκης και πίστεψέ με, τι υπέροχο τραγούδι, πόσο ωραία τραγούδια και πόσο έτσι εύκολα ήρθαν στο μυαλό μου και τα έβαλα σε μια σειρά, προσπάθησα τουλάχιστον έτσι. Λοιπόν, η Ελλάδα είναι φως, αυτό το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, το κατανοούμε, το ζούμε καθημερινά, το έχουμε πιστέψει και το έχουμε μεταλαμπαδεύσει και σε όλο τον πλανήτη και έρχονται από όλο τον πλανήτη κάθε καλοκαίρι και όχι μόνο το καλοκαίρι, καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, γιατί έχουμε πάρα πολύ φως και σπουδαίο φως. Και Κωνσταντίνα έχουμε.

Ένα τραγούδι που θα μπορούσε κάλλιστα να πάει στο διαγωνισμό της Eurovision και να κερδίσει κιόλας. Έτσι, το πιστεύω ακράδαντα και το πίστευα από τότε. Γιάννη και τα Σούλα Θωμαίδου για τη φωνή της Κωνσταντίνας, μια Ελλάδα φως. Και επιτρέψτε μου τα δύο τελευταία τραγούδια να πω ότι, τι να σας πω, ότι έχουν χαρακτηρίσει όλη την εφηβεία μου. Πραγματικά όλη την εφηβεία μου. Λοιπόν, back to back θα ακούσουμε δύο τραγούδια του Νίκου Καρβέλα. Στο ένα θα ερμηνεύει και αυτός, στο άλλο θα ερμηνεύει η απόλυτη, η αναβίση. Λοιπόν, ξεκινάμε γιατί έχει έρθει αντίστροφη μέτρηση. Μετράμε, εντάξει, μερικά λεπτά προς το φινάλι της σημερινής εκπομπής. Νομίζω ότι είναι από τις εκπομπές που έχω ευχαριστηθεί περισσότερο από πολύ πολύ καιρό τώρα. Και νομίζω ότι αυτό μεταλαμπαδεύτηκε, έφτασε σε εσάς, έτσι. Σίγουρα έφτασε και θέλω πάρα πολύ να έχουμε και ένα feedback. Οπότε, πάμε για αντίστροφη μέτρηση και φινάλε μπορεί και να έχετε μαντέψει ποιο θα είναι.

Η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει και μετράμε αντίστροφα για το τελευταίο τραγούδι της σημερινής εκπομπής. Να είσαστε πάρα πολύ καλά. Μπερδεύτηκα προηγουμένως, όπως πάντα, και είπα ότι να τραγουδάει ο Νίκος Καρβέλας με την Απόλυτη και στο φινάλε η Απόλυτη. Όχι. Τραγουδάει ουσιαστικά αυτός που είναι πίσω από την Απόλυτη. Για πάντα ήταν, είναι και θα είναι πίσω. Λοιπόν, να είμαστε καλά και να περνάμε και να έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο καλοκαίρι. Γιατί σαν τις καλοκαιρινές διακοπές δεν έχει. Άντε για χαρά.

Ρόζα Λουξεμβούργκ, τι σου έχω φυλαγμένα. Πάνω στο κάρο σιδά

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

περπατάς με τη σκιά σου. Να τρως, να πίνεις, να γελάς, να τραγούδας και να θυμάσαι. Αν κοιμάσαι, να ξυπνάς και να είναι δίπλα σ' όπου πας. Να είναι Θεός στο τέρι σου. Κι άμα δεν είναι, δεν πειράζει, δεν βάριεσαι, δεν σε νοιάζει, μη σκοντά.

φθηνό πόρο στον έρωτα απόψε ανατέλει. Άρης, Μαρή και Μέλη μύρισαν τα βουνά. Κι εγώ κοιτάζω σιωπηλός το χώμα

0: 104,4.
1: Ένα γύρο το φεγγάρι κι άλλον έναν η ζωή. Στέκεσαι γυμνή μπροστά μου, κάνει ο χρόνος μια ρογμή. Κάνω τη φωτιά

Τρεις φορές θα σε ρωτήσω αν υπήρξε μια φορά που ήσουν μόνη στο σκοτάδι κι ήμουνα παρηγοριά. Τρεις φορές θα σε ρωτήσω.

0: καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Coca-Cola 2 επί 1 λίτρο, 2,41 και 5 έξτρα ποντί. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic, 8 ρολά, 1,95 και 5 έξτρα ποντί. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,99 και 5 έξτρα ποντί.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: Ακούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944 261 842.

0: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.
1: Η ώρα είναι 9.

0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4. Μέσα στη ζωή.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Νεωμάτι υγρό 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες 4,94 και 5 έξτρα πόντι. Μπύρα Φίξελας κουτί 6x330ml 5+1 δώρο 4,39 και 5 έξτρα πόντι. Γαλοπούλα καπνιστή Θράκης γεύσης το κιλό 6,28.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.

0: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να

0: προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
1: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροί τέκνους, πολυτέκνους και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνωτικές.

0: 2841 26496 και 2841 24740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
2: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Coca-Cola 2 επί 1 λίτρο, 2,41 και 5 έξτρα ποντί. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά, 1,95 και 5 έξτρα ποντί. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Chocos 330 γραμμάρια, 2,99 και 5 έξτρα ποντί.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.

0: συμβαίνουν και εις Παρισίους.
1: Συμβαίνουνε, λέει.
0: Τώρα μεταξύ μας, συμβαίνει και στην τέλος πάντων περιοχή της
1: Ινδίας
0: και λοιπά. Γιατί και εκεί, όπως και κάπου αλλού που ξέρω,
1: ναι,
0: έχουν προβλήματα συνοριακά, ρε φίλε.
1: Τι είπες, υπάρχουν τέτοιες χώρες που έχουν προβλήματα στα σύνορα?
0: Λοιπόν, μεταξύ Ινδίας και Μπαγκλαντές. Και γιατί αυτό? Οι σχέσεις, λέει, μεταξύ των δύο χωρών έχουν επιδεινωθεί σημαντικά μετά την επανάσταση του 2024 στο Μπαγκλαντές,
1: ναι,
0: η οποία οδήγησε στην πτώση της κυβέρνησης Σέιχ Χασίνα και τη φυγή της στην Ινδία, η οποία ήταν φιλοϊνδική
1: η πολιτική της.
0: Έκτοτε, λέει, η νέα κυβέρνηση του Ναρέντρα Μόντι έχει ενισχύσει τους ελέγχους στα σύνορα, κατασκευάζοντας φράχτες εκατοντάδων χιλιόμετρων.
1: Ότι τώρα πιστεύει τον Μπαγκλαντές ότι θα φύγουν οι Ινδοί και θα πάνε δίπλα.
0: Ξέρω εγώ τι να σου πω. Η Ινδία, λέει, μη φεύγουν οι Μπαγκλαντές.
1: Και πηγαίνουν.
0: Έτσι, μπράβο. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Λοιπόν, η Ινδία, λέει, εξετάζει ένα ασυνήθιστο και αμφιλεγόμενο μέτρο για την ανάσκεση της παράνομης μετανάστευσης. Γιατί είναι χιλιόμετρα η συνοριακή γραμμή,
1: ναι,
0: όπου έχουν χτιστεί τα διάφορα, τέλος πάντων, τείχη, αλλά είναι και περιοχές οι οποίες λόγω των ποταμιών
1: δεν
0: έχουν καθυζήσεις,
1: ναι,
0: και το ένα και το άλλο, και εκεί δεν μπορείς να στήσεις φράχτες.
1: Τι θα στήσουν εκεί, σκιάχτρα?
0: Λοιπόν, όχι. Α. Εκεί σκεφτήκαν, λέει, να ρίξουν κροκόδηλους.
1: Α,
0: και φίδια.
1: Τέλεια, τέλεια. Τα οποία θα μένουν εκεί στη γραμμή. Δεν φαντάζομαι θα πηγαίνουν μπρος πίσω.
0: Λοιπόν, έτσι όσο λένε, μην μπορεί να περνάει ο κόσμος.
1: Απαπα, τους βλέπω να τους τρώνε σουβλάκι, έτσι.
0: Λοιπόν, γι' αυτό σου είπα, συμβαίνει και αλλού αυτό, ε.
1: Για να δούμε.
0: Για να δούμε.

0: εκεί, στην TV.
1: Μετά από τον κύκλο που σας έκανα με τις ταινίες.
2: Μάλιστα. Τώρα θα μας κάνεις και τον κύκλο με την Κυμωλία.
1: Όχι, θα σας κάνω τον κύκλο αγκαλιά με την TV.
2: Ναι.
1: Γιατί θα μιλήσουμε για σειρές.
2: Μάλιστα.
1: Σε πλατφόρμες που μπορεί να δει κανείς μαζεμένες.
2: Μάλιστα.
1: Είτε είναι λίγα επεισόδια, είτε είναι πολλές σεζόν.
2: Μάλιστα.
1: Είτε είναι μία και έξω.
2: Okay.
1: Ξεκινάμε με τα λίγα επεισόδια.
2: Μάλιστα.
1: Που είναι και μια πραγματική ιστορία πολύ ενδιαφέρουσα. Εγώ την είχα παρακολουθήσει όταν είχε σκάσει στην Αμερική.
2: Ναι.
1: Λέγεται η σειρά Inventing Anna.
2: Μάλιστα.
1: Βέβαια, δεν την παρακολουθούσα.
2: Inventing Anna, δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Εφευρίσκοντας την Anna.
2: Ναι. Ανακαλύπτοντας.
1: Ανακαλύπτοντας.
2: Mm-hmm.
1: Είναι νέα επεισόδια.
2: Μάλιστα.
1: Και είναι η πραγματική ιστορία της Anna Sorokin στην Αμερική.
2: Μάλιστα.
1: Η οποία ήταν μεγάλη απατεώνισσα.
2: Ναι, το έχουν οι Άννες.
1: Ονόματα δεν λέμε.
2: Ναι, οι παραβρισκόμενοι εξαιρούνται.
1: Εξαιρούνται πάντα.
2: Γεια, συνέχισε.
1: Η οποία κατάφερε και μεταμορφώθηκε, αυτή η κοπέλα η Anna Sorokin, ναι, μεταμορφώθηκε σε Anna Delaney,
2: ναι,
1: η οποία έπεισε όλη την κοσμική αριστοκρατία σε εισαγωγικά της Νέας Υόρκης,
2: mm-hmm,
1: ότι ήταν μια Γερμανίδα πολυεκατομμυριούχος, γόνος τεράστιας, ναι, εταιρείας. Τη ταχώνανε όλοι από παντού, τρελή απάτη.
2: Άννα.
1: Και στο απάτη Άννα, δεν ξέρω γιατί το λες με αυτόν τον τρόπο και με κοιτάς.
2: Όχι, για
1: εκείνη. Ναι, ναι, ναι. Και στο τέλος τελικά ξεσκεπάστηκε και την πιάσανε και φυλακίστηκε.
2: Μάλιστα.
1: Η ιστορία, αυτά τα επεισόδια έχουν να κάνουν, ξεκινάνε από μια συνέντευξη εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, η οποία είχε γίνει ανάμεσα σε μια δημοσιογράφο και την Anna Delaney Παύλα Sorokin.
2: Η Sorokin είναι ρωσικής καταγωγής.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Εντάξει, το όχι, το επώνυμα σας. Γενικό σεϊν.
1: Έτσι.
2: Έτσι.
1: Παίζει την πρωταγωνίστρια Τζούλια Γκάρνερ, η οποία κέρδισε και Emmy.
2: Είναι πολύ καλή αυτή.
1: Πραγματικά.
2: Πραγματικά.
1: Είναι ένα ωραίο 9 επεισοδιάκια, μη σου πω ένα Σαββατοκύριακο έτσι στη ρούχλα, το κάνεις.
2: Στη ρούχλα.

0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
2: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
3: 104,4 Οάσις Δροσιάς FM.
4: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
5: Έλα παιδό, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδό. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος. Δεινόσαυρος.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγώνει!
1: Λοιπόν, καλωσορίζουμε και το κορίτσι μας, τη Βασιλεία Πέτρου. Γεια σου, τι κάνεις?
2: Καλώς σας,
3: Βασιλεία.
2: Γεια σας, παιδιά, καλώς σας βρίσκω.
1: Σε ακούμε.
2: Λοιπόν, η είδηση έρχεται από το Ποντίκι και λέει: το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας κινητοποίησε ένα ψάρι του είδους Λοφότους Λασεπέντε που ξεβράστηκε στην παραλία του Μιλάτσο στη Σικελία. Το συγκεκριμένο είδος καταγράφεται εξαιρετικά σπάνια στη Μεσόγειο, με τους επιστήμονες να σπεύδουν στο σημείο για περαιτέρω μελέτη. Το εν λόγω ψάρι ανήκει στα μεσοπελαγικά είδη, τα οποία ζουν σε μεγάλα βάθη που κυμαίνονται από 200 έως 1000 μέτρα. Τις ώρες της ημέρας παραμένει στα βαθιά, προκειμένου να αποφύγει τους φυσικούς του θηρευτές, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας μετακινείται προς πιο ρηχά νερά για να αναζητήσει τροφή. Όπως μετέδωσαν ιταλικά μέσα ενημέρωσης, στο σημείο έφτασε ο βιολόγος Καρμέλο Ισγκρό, ο οποίος είναι διευθυντής και ιδρυτής του Μουζέο Del Mare di Milazzo. Το ψάρι βρέθηκε ζωντανό, αλλά σε κατάσταση σοκ, και κινητοποιήθηκαν ειδικοί για την περισυλλογή του. Παρά τις προσπάθειες που έγιναν για να διασωθεί, το ψάρι δυστυχώς δεν επέζησε. Ωστόσο, η παρουσία του προσέφερε στους επιστήμονες μια ιδιαίτερα σημαντική ευκαιρία για μελέτη. Το δείγμα πρόκειται να υποβληθεί σε ειδική επεξεργασία και στη συνέχεια θα εκτεθεί στο ΜΟΜΑ, εντασσόμενο στη μόνιμη συλλογή του μουσείου. Στόχος είναι να αναδειχθούν τα μοναδικά χαρακτηριστικά του είδους και να φωτιστούν λιγότερο γνωστές πτυχές της ζωής που αναπτύσσεται στα μεγάλα θαλάσσια βάθη της Μεσογείου.
1: Τι σου κάνει αυτό το περιβάλλον, ρε παιδί μου? Πόσα πράγματα έχουν χαθεί, ε!
3: Έτσι θα μας χρησιμοποιείς και μας.
1: Έλα, σταμάτα,
3: να το ξέρεις.
1: Οκ. Τι, ας σας βάλω σε μουσείο?

0: drop dead.
1: Αυτό δεν είναι μόνο καλοκαιρινό.
2: Αυτό είναι και σεξι.
1: Ναι, εμένα με εξιτάρει, να σου πω την αλήθεια.
2: Τι μου λες?
1: Αν και με αυτά τώρα που βλέπουμε
2: γύρω μας,
1: ναι, με τις διάφορες influencers και τα λοιπά, κάθε έτσι πιπερά το μυστικό έχει, ναι, αποκαλυφθεί και δεν κάνεις κανένα
2: λίγο. Έλατε.
1: Παλιότερα όμως το Baby Doll ήταν
2: μεγάλη ιστορία, μην το συζητάς.
1: Βέβαια. Λοιπόν, Baby Doll είναι το τραγουδάκι που έχουμε διαλέξει για τη συνέχεια, του Dominic Fike, πολύ γνωστός, ιδίως στις Ηνωμένες Πολιτείες,
2: ναι, ναι,
1: από το άλμπουμ του Don't Forget About Me Demos του 2018.
2: Ασόψονται τα social.
1: Πρόσεξε όμως, παρά το γεγονός ότι είχε κυκλοφορήσει τότε,
2: ναι,
1: το τραγούδι έγινε γνωστό μέσα στο 2026.
2: Γι' αυτό σου λέει, ασόψονται τα social.
1: Γιατί? Διότι ξαφνικά άρχισε να μοστράρει σε TikTok, σε YouTube, σε Instagram και τελικά οδήγησε στην πρώτη εμφάνιση στο Billboard Hot 100 Chart.
2: Ναι.
1: Στη συνέχεια και κυκλοφόρησε και ως single. Έτσι.
2: Το σπρώξαμε.
1: 27 Φεβρουαρίου του 2028, Baby Doll, δικό σας.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: not saying much.
1: Δύο στην τιμή του ενός. Weekend.
2: Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα σε έχω ξεκινήσει πολύ με ποδόσφαιρο.
1: Εντάξει. Καλά, τώρα.
0: Τι πιάνουμε τη λεπτή ηρωνία.
1: Ναι,
0: παρ' όλα αυτά.
1: Τι να κάνουμε.
0: Θα σας μιλήσω για κάτι και σε εσένα και όσους αγαπούν το ποδόσφαιρο εκεί έξω. Mm-hmm. Που μας ταλαιπωρεί πάρα πολύ, που είναι το πέναλτι.
1: Μάλιστα.
0: Και θα σας πω ότι το 1891.
1: Μάλιστα.
0: Ένας Ιρλανδός επιχειρηματίας και τερματοφύλακας. Ναι. Έχει σημασία αυτό. Το λέγανε William McCram.
1: Ναι.
0: Αποφάσισε να υιοθετηθεί, μάλλον θέλησε να ζητήσει και τελικά αποφασίστηκε από τη Διεθνή Ένωση Ποδοσφαίρου. Mm-hmm. Τη Διεθνή δηλαδή, Αγγλία, Σκωτία, Ιρλανδία ήταν τότε.
1: Ναι, ναι.
0: Και έγινε ο κανονισμός του πέναλτι.
1: Κακός.
0: Ήταν δική του ιδέα.
1: Μπράβο.
0: Τι να τον κάνεις τώρα τον William McCram.
1: Μα σε παρακαλώ.
0: Σε παρακαλώ.
1: Αγάπη μου γλυκιά τώρα.
0: McCram χάλια.
1: Έτσι.

0: Το ξέρεις αυτό που λέει η κυρία όταν της λένε «Μα έχει φίλοι ο άντρας σας, τι να κάνει, πού θα πάει, πάλι σε μένα θα γυρίσει».
1: Ναι.
0: Έτσι ακριβώς αισθάνεται και η Ισπανία για τον Πέντρο Αλμοδόβαρ.
1: Ο άντρας έχει γκόμενα και λέει η άλλη «Καλά, άστον, πού θα πάει, πάλι εδώ θα γυρίσει». Φίλοι. Συγγνώμη.
0: Φιλιππίδη.
1: Ναι, για πες.
0: Λοιπόν, το ίδιο πράγμα σκέφτεται και η Ισπανία για τον Αλμοδόβαρ, ο οποίος στα 76 του χρόνια, αφού έκανε πρώτα ένα πέρασμα από το Χόλιγουτ και ταράχτηκε, θα σου εξηγήσω γιατί, επιστρέφει στην Ισπανία. Πώς το ξέρουμε αυτό? Έδωσε μια μεγάλη συνέντευξη στο El País με αφορμή την κυκλοφορία της νέας ταινίας Bitter Christmas.
1: Για πάμε.
0: Τι γίνεται τώρα? Αποκάλυψε ότι αν και τα τελευταία χρόνια πειραματίστηκε με τα αγγλικά, με τις αγγλόφωνες ταινίες, δεν του έκατσε καθόλου. Και σκοπεύει να επιστρέψει μόνιμα και στη γλώσσα και στο κινηματογραφικό περιβάλλον της χώρας του.
1: Πολύ καλά θα κάνει.
0: Διότι πήγε ο Αλμοδόβαρ στην Αμερική και κάνανε 32 επιτροπές για να αποφασίσουν τα γυρίσματα, 64 τεχνικούς για το γύρισμα. Τρελάθηκε ο άνθρωπος, λέει παιδιά πώς τα κάνετε έτσι εδώ, ξαναγυρίζω Ισπανία. Άρα επιστρέφει.
1: Νομίζω ότι η επόμενη ταινία του, αν γίνει εκεί, στη χώρα που γεννήθηκε και που έχει την κουλτούρα της,
0: βέβαια,
1: θα μας ξαναθυμίσει παλιό καλό.
0: Παλιές εποχές. Έτσι.

0: καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Νεομάτι υγρό 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες 4,94 και 5 έξτρα πόντι. Μπύρα Fixe Las κουτί 6 επί 330 ml 5 συν 1 δώρο 4,39 και 5 έξτρα πόντι. Γαλοπούλα καπνιστή Θράκης γεύσης το κιλό 6,28.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
3: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
4: Έλα με όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
5: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης ΠΑΦ.

0: Λας.
1: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
2: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
1: Δηλαδή
2: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
1: Πλάς.
2: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Κοίταξε, είχαμε τραγούδια του καλοκαιριού.
1: Ναι.
0: Από το Spotify.
1: Ναι.
0: Αυτό το συγκεκριμένο, και υπάρχει λόγος, έτσι, είναι μέσα στο ελληνικό Airplay Chart.
1: Αλήθεια.
0: Πάρα πολύ ψηλά. Και ο λόγος είναι γιατί πριν από λίγο καιρό εδώ πέρα
1: μας
0: ταρακούνησαν.
1: Ναι.
0: Το διάλεξα λοιπόν γιατί είναι θρύλος, είναι, ξέρω εγώ, ύμνος, είναι το τραγούδι σύμβολο, υπογραφή, δεν ξέρω τι, του συγκροτήματος.
1: Αλήθεια μεγάλη είναι αυτό.
0: Συμφωνείς?
1: Και να μην σου αρέσει το, η μουσική του συγκροτήματος, αυτό το τραγούδι σου αρέσει.
0: Μετάλλικα, Nothing Else Matters, από το 1992, φιλενάδα. Εντάξει, μέσα από το ομώνυμο στούντιο άλμπουμ τους τότε.
1: Ναι.
0: Ένα από τα πιο γνωστά δημοφιλή τραγούδια των Μετάλλικα. Πρόσεξε, είναι το βασικότερο από όλα που το παίζουν σε όλα τα live.
1: Έτσι.
0: Εντάξει. Κι όμως αυτό το τραγούδι, το εμβληματικό των Μετάλλικα,
1: ναι,
0: δεν έφτασε ποτέ σε καμία κορυφή, σε κανένα τσάρτ.
1: Αλήθεια λες?
0: Μπήκε σε top 10, όχι νούμερο 1. Εντάξει. Λοιπόν,
1: εντύπωση μου κάνει.
0: Πάμε, κύριε Γεωργακόπουλε, και για σας, γιατί ξέρουμε ότι γουστάρει Μετάλλικα.

0: Εντάξει.
1: Λοιπόν,
0: φτιαχτήκαμε.
1: Αλήθεια σου λέω, από τις πιο ωραίες εκπομπές, πολύ ωραίες μουσικές. Μπράβο.
0: Τελειώσαμε όμως.
1: Τελειώσαμε για σήμερα.
0: Και έχουμε για φινάλε, πρόσεξε τώρα τα περίεργα, ρε παιδί μου.
1: Οι συμπτώσεις.
0: Και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και στην Μεγάλη Βρετανία, στο UK Top 40, είναι στην κορυφή δύο τραγούδια τα οποία είναι country. Ειλικρινά, έχει ξαναγυρίσει το πράγμα στην country.
1: Καλά έχει γυρίσει.
0: Και καλά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν και στο Μεγάλη Βρετανία.
1: Ό,τι μπορούν να κάνουν
0: εκεί. Νούμερο 1, Rain in Me, Sam Fender και Olivia Dean.
1: Α, λόγω της Olivia Dean να δεις. Μάλιστα. Που θα έχει γίνει νούμερο 1. Πολύ λοιπόν, την αγαπάνε οι Βρετανοί την Olivia.
0: Και σου λέω, το πράγμα αρχίζει και πάει πολύ προς country, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να αποχαιρετήσουμε ακούγοντας το κομμάτι.
1: Να αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Ήταν η εκπομπή 2 στην τιμή του 1.
0: Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής και το κορίτσι μας η Βασιλεία Πέτρου.
0: Φιλιά πολλά, να περνάτε όμορφα. Φιλιά.

Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944 261 842.

0: Κέρα Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Επωφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κέρα Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο Προ

0: Ένας λύσης τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 4208 37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: 104,4 Οάσι Δροσιάς ΣΑΕΦ.

0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες στραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Εκατόν 4,4.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Κριτικά καλλινορίσματα, μια εκπομπή με πολύ κριτική μουσική, μαντινάδες, σχόλια και αθυβολές. Φίλες και φίλοι, γεια σας και καλό μήνα.
2: Σάββατο 6 του Ιούνιου σήμερα, λίγο μετά τις 2, και εμείς εδώ με τα κριτικά μας καλλινορίσματα, όπως κάναμε κάθε Σάββατο από το ραδιόφωνο Λιχνάρι της Ρόδου και τον 104,4 στον Άγιο Νικόλαο.
1: Την εκπομπή επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Μανώλης Τσιρακάκης
2: και ο Γιάννης Νιωτάκης. Στην παραγωγή μας είναι κοντά μας πάντα ο φίλος μας ο Παναγιώτης ο Χριστοφόρου. Σε όλους σας στέλνουμε χαιρετίσματα και σας καλούμε να απολαύσετε μαζί μας την εκπομπή μας.
1: Μπήκε ο Ιούνιος, ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού. Ο Ιούνιος σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας λέγεται και κερασάρης, επειδή οριμάζουν τα κεράσια αυτόν τον μήνα. Στον Πόντο λέγεται και κερασινός. Λέγεται όμως και ορνιαστής, κυρίως στα νησιά, επειδή μεταφέρουν στις οικές τους όρνιους, καρπούς της άγριας οικιάς, για τη γονιμοποίησή τους. Ο Ιούνιος όμως ήταν τα παλιότερα χρόνια γνωστός και ως θεριστής, αφού τον μήνα αυτόν γινόταν ο θερισμός των Δημητριακών. Στην Κρήτη τον ελέμε και Πρωτόλη, επειδή είναι ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού, ενώ τον Ιούλη τον λέμε Δευτερόλη.
2: Πρώτη εκπομπή του καλοκαιριού λοιπόν σήμερα, και τα κριτικά μας καλλινορίσματα θα υποδεχτούν το καλοκαίρι με μαντινάδες. Μαντινάδες που διαλέξαμε από την πλούσια συλλογή που μας έχουν δώσει παλιοί και νέοι μαντιναδολόγοι της Κρήτης. Πολλές καλές μαντινάδες θα έχουν και τα μουσικά κομμάτια που θα μας ταξιδέψουν σήμερα στην Κρήτη. Ένα ταξίδι μνήμης και συναισθήματος που θα μας κρατήσει μονιασμένους όλο το καλοκαίρι, αλλά και όλο τον υπόλοιπο χρόνο.

0: Ο μαντιναδολόγος Κυριάκος Καραγιώργης έγραψε για τη φιλία. Φιλιές που θεμελιώνονται απάνω στο συμφέρο μπορεί να γίνονται πολλές, μα να κρατούν δεν ξέρω. Φίλος, φίλος λογάται όποιος μπορεί να δίνει την καρδιά του σε ανθρώπους που τον εκτιμούν με κάθε λάτωμά του. Και ακόμη μια, εγώ στον τόπο που αγαπώ τη δίνω την καρδιά μου και φίλους θα έχω στενασί αέρα στα μαλλιά μου.
1: Έγραψε ακόμη ο Κυριάκος Καραγιώργης. Φίλο καλό και αδερφικό λογιάζω τον καθένα που σκέφτεται και αισθάνεται το ίδιο σαν και μένα. Και η αξεπέραστη μαντινάδα του Γιάννη Βάρδα για τη φιλία που έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Να τη χαρίσετε στους φίλους σας. Δεν λένε οι φίλοι ευχαριστώ. Οι φίλοι δεν χρωστούνε. Στα πάρε και στα δώσεντος τευτέρια δεν κρατούνε.

0: μαχαίρι.
1: Μαντινάδες του Κυριάκου Καραγιώργη είναι και οι επόμενες. Συγχώραμε που δεν μπορώ να σου ξελισμονήσω, κι όπου κι αν είσαι η σκέψη μου σε ξαναφέρνει ο πίσω. Ευγήκε πάλι η σκέψη μου την ταχυνή Σεριάννη, στη γειτονιά σου και γλυκά παράπονα σου κάνει. Πάντοτε σε ψηλές κορφές ο αετός καθίζει, δε θέλει με μικιά πουλιά στον κάμπο να γυρίζει. Οι επόμενοι είναι αφιερωμένοι σε όσους μπορούν να κάνουν σήμερα πράξη αυτό που λέει η Μαντινάδα.
2: Λέει λοιπόν η Μαντινάδα, «Έκια που ζούνε οι αετοί, θα βγω φωλιά να χτίσω, ολόκληρη μου τη ζωή ελεύθερος να ζήσω». Έρχεται στο νου μας αυτό που είχε γράψει ο Νίκος Καζαντζάκης στον καπετά Μιχάλη του, για τη λευτεριά που κάποιοι άνθρωποι επιζητούν στην εποχή μας, αφού οι περισσότεροι έχουμε γίνει σκλάβοι των πλαστών αγαθών της καταναλωτικής ευμάρειας, των αγαθών που καλλιεργούν την ψευδαίσθηση μιας ψεύτικης ευτυχίας. Γράφει λοιπόν ο Νίκος Καζαντζάκης, «Να είσαι ανήσυχος, αυχαρίστητος, απροσάρμοστος πάντα, όταν μια συνήθεια καταντήσει βολική, να τη συντρίβεις. Η μεγαλύτερη αμαρτία είναι η ευχαρίστηση».

0: Ακούτε την εκπομπή «Κρητικά Καλλινορίσματα» που μεταδίδεται από το ραδιόφωνο Λιχνάρι Ρόδου και τον 104,4 του Αγίου Νικολάου Κρήτης.
1: Ένας αγαπημένος φίλος και καλός μαντιναλολόγος είναι ο Γιώργος Σιφάκης, ο Σιμισακογιώργης. Διαβάζουμε από τη συλλογή του «Με το μελάνι της ψυχής». «Είσαι νερό στη δίψα μου, βοτάνι στην πληγή μου, ελπίδα και παρηγοριά στην παραπόνεσή μου. Και ακόμη στο μεσοστράτη τσιχαράς με πιάσε καταιγίδα και στέγνωσα εις τη φωτιά που μ' άναψε η ελπίδα».
0: Γράφει ο Σιμισακογιώργης ακόμη. «Φεύγει η ζωή και χάνεται σαν το νερό στη βρύση και αλίμονο στον άνθρωπο που δε θα τη γλεντήσει. Στ' αγάπη σου τη θάλασσα θέλω να ναυαγήσω και δε με γνιάζει αν πνιγώ και δε γυρίσω πίσω».

0: του Σιμισακογιώργη είναι και οι επόμενες μαντινάδες. Στο μονοπάτι της τιμής βγαίνω και συλλογούμε εκείνους που το χάραξαν για να το πορπατούμε. Μια μεγάλη αλήθεια, κάτι που το ξεχνάμε τις μέρες μας. Και ακόμη, όμορφο είναι να τιμάς τον τόπο που σε γένα και εκείνους που πολέμησαν και πόθαναν για σένα.
1: Λέει ακόμα ο Σιμισακογιώργης, φιλία που είναι αληθινή, ο χρόνος δεν τη φθείρει. Τούτος ο κόσμος που θωρείς στέκει για να χατήρει. Σα θες να δεις το φίλο σου, να δεις το συγγενή σου, να τον μετρήσεις μοναχά στη δύσκολη στιγμή σου.

0: Ένας αξεπέραστος μαντιναδολόγος είναι ο Γιώργης Σοκαράτζης. Σας μεταφέρουμε από τη συλλογή του διακριτικά μαντινάδες που κάθε μια περιέχει μια μεγάλη αλήθεια. Δεν θέλω αγάπη ψεύτικη, καλιάχο να ποθάνω, με πληγωμένα αισθήματα ίντα θα ζω να κάμω. Άντρες, άντρες λογιάζω δυνατούς και αληθινά μεγάλους, κοινούς που θυσιάζουνε τη ζήσιντος για τσάλους.
1: Του Γιώργη Καράτζη είναι και οι επόμενες μαντινάδες. Σας τις χαρίζουμε και προσπαθήσετε να τις κάνετε πράξη. Κι αν εγενώ 100 χρονών, θα νιώθω σαν κοπέλι, γιατί ο άνθρωπος γερνά μονάχα όντε το θέλει. Άνοιξε τσιφτερούγες σου όνειρο να με πάρεις, να μην ξετρέχω τη χαρά στον κόσμο προπατάρεις.

0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Coca-Cola 2 επί 1 λίτρο, 2,41 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά, 1,95 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Chocos 330 γραμμάρια, 2,99 και 5 έξτρα πόντι.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
3: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.

0: Ακούτε ραδιόφωνο Λιχνάρη, το ραδιόφωνο που φωτίζει την καλή μουσική και την εκπομπή Κριτικά Καλλινορίσματα που παρουσιάζουν ο Μανώλης Τσιρακάκης και ο Γιάννης Νιωτάκης. Η εκπομπή μας αναμεταδίδεται από τον σταθμό 104,4 του Αγίου Νικολάου Κρήτης. Η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη σε μαντιναδολόγους της Κρήτης και μαντινάδες που δίνουν νόημα στη ζωή μας.
1: Ο μαντιναδολόγος Γιώργης Καράτζης έχει γράψει πολλές μαντινάδες και για την Κρήτη. Σας μεταφέρουμε μερικές. Ήθελα μόνο μια στιγμή τη θάλασσα να μοιάσω για να μπορέσω ολόκληρη την Κρήτη να αγκαλιάσω. Να κάμω θέλει την καρδιά ως σαν τον ψιλορίτη, έτσι που πρέπει να χτυπά κι όπως ορίζει η Κρήτη.
0: Και δύο ξεχωριστές μαντινάδες του Γιώργη του Καράτζη για την Κρήτη και αυτές. Ποντενεστάθηκε ο Ντουνιάς, είναι τσι Κρήτης μοίρα, με το τουφέκι συντροφιά να ζει και με τη λύρα. Πάω να κάμω ζαβολιά, μα η Κρήτη μου φωνιάζει, σ' άντρες μου πάσω άτιμο κι άπρεπο δεν ταιριάζει.
2: Πέταξε χελιδόνι μου, σπάθησε τον αέρα και δώσε πλειότερη ζωή στη λιώχη την ημέρα. Άνοιξε δρόμο να διαβεί τ' άνοιξη στο χαμπέρι, που έρχεται ελπίδες άδολες κι ολόφρεσκες να φέρει. Κέντησε ξόμπλια διαλεχτά στ' αυγή στο προσκεφάλι και πλούμησε του δειλινού την τρυφερή αγκάλι. Σκόρπισε μέσα στ' ουρανού τσιφλέγες το μεθύσι και το όνειρο δασκάλεψε ψηλά να φτερουγήσει. Να πλημμυρίσει με χαρά, να αναγκαλιάσει πλάση εδά που η ώρα τσι γλυκιάς άνοιξης έχει φτάσει.

0: Ο Γιάννης Βάρδας, ο βοσκός και λιράρης και ποιητής, όπως υπογραμμίζει ο συγγραφέας Νίκος Ψηλάκης, είναι ο μαντινατολόγος που αντιστέκεται σήμερα στη λέλαπα που σαρώνει τις πολιτιστικές μας αξίες. Οι μαντινάδες και τα τραγούδια του συναντούν τη μεγάλη παράδοση που εξέθρεψε τους μεγάλους μύστες του τοπικού μας πολιτισμού, όπως ήταν ο Κωστής ο Φραγκούλης. Το ύφος του είναι απλό και ανεπιτίδευτο. Η μαντινάδα του «Από τη Στία στα Χανιά όλη η Κρήτη αξίζει, ποιο κλόνο του βασιλικού κόβγης και δεν μυρίζει» έχει τραγουδηθεί από πολλούς κριτικούς καλλιτέχνες. Ακούστε ακόμα μερικές μαντινιάδες, όπως λέει και ο ίδιος, μαντινιάδες που ξεχωρίσαμε.
1: «Πόσα είναι τ' άστρα του ουρανού, ποιος τα έχει μετρημένα, να του φωνάξω να σε δει, να βάλει ακόμη ένα. Όταν την έχεις την τιμή, πρόσεχε μην τη χάσεις, για δεν την ξαναβρίσκεις μπλιό όσα κι αν εξοδιάσεις. Βασιλική στην πόρτα σου και ρόδα στην αυλή σου, μα εγώ δεν θέλω μυρωδιά, μόνο την εδική σου. Ίσβηση φέξη που φεγγε μέσα στην κάμερά μου, μα εγώ δεν το κατάλαβα γιατί στέκες κοντά μου».

0: Ο αξέχαστος Μανώλης Καλομύρης ή Λιόντας από τα Νόγια ήταν ένας από τους σπουδαιότερους μαντιναδολόγους και ποιητές της Κρήτης. Πολλές μαντινάδες του τραγουδισμένες από τον Νίκο Ξυλούρη, τον Νίκο Μανιά, τον Γιώργη Καλομύρη, τον Βασίλη Σκουλάκη και άλλους κριτικούς καλλιτέχνες πέρασαν από τα χείλη στην καρδιά των Μερακλείδων και έγιναν αγαπημένα τραγούδια της Κρήτης, έγραψε ο Μανώλης Καλομύρης.
1: Μπροσοσταλίδα θα γεννώ μιλιά μου με τα μήλα και τον καιρό μου θα περνώ στα πράσινα σου φύλλα. Ονειροκαλεσμένη μου, στερνή του νου μου σκέψη, έλα να σεριανίσουμε σ' αυγή στην πρώτη φέξη. Τ' αγάπης μας τα μυστικά κι ανείς να μην τα μάθει, για να προδώσει τη φωλιά που είναι χτισμένη μάνθη. Έσπασε η μπόρα τα φτερά, μ' αγώ θα συνεχίσω την κρεμισμένη μου φωλιά πάλι να ξαναχτίσω. Φεγγάρι μου, φεγγάρι μου, η χλωμάδα σου προδίδει τον καημό σου, μα σε βουβό, γι' αυτό κρατείς κρυφό το μυστικό σου.

0: Ακούτε την εκπομπή «Κριτικά Καλλινορίσματα» που μεταδίδεται από το ραδιόφωνο Λιχνάρη Ρόδου και τον 104,4 του Αγίου Νικολάου Κρήτης.
1: Η Άννα Τακάκη Μαρκάκη είναι ποιήτρια, συγγραφέας και αρθρογράφος. Ζει μόνιμα στη σιτία της Κρήτης. Ποιήματά της έχουν μελοποιηθεί από τον διεθνούς φήμη μουσουργό και πιανίστα Νίκο Αστρινίδη. Ποίηση και μαντινάδες της περιλαμβάνονται στο CD «Ριζοχάρακο» σε μελοποίηση της Καλλιόπης Βασιλείου. Είναι μέλος και εκπρόσωπος του Νομού Λασιθίου, της Αμφικτιονίας Ελληνισμού και μέλος του Πανεπιστημίου των Ωραίων.
0: Γράφει η Άννα: «Κοιμήσου άστρο τσιχαράς και τσινυχτιάς φεγγάρι, τσιχρυσαυγής ηλιόβρεμα βλαστού μαργαριτάρι. Δώσε καρδιά μου μια του νου απ' το κορμί να φύγει, με τα πουλιά να κελαϊδεί, με τα βουνά να σμίγει. Ξενιτεμένο μου πουλί, αητέ μου μακρυφτέρι, που στεσες για άλλη γη φωλιά κι αλλού ευρύ και στέρι. Να ήταν η θάλασσα γυαλί και ο ουρανός καθρέφτης, κι ο κόσμος που γυαλίζεται ας ήταν όλος ψεύτης».

0: Με τη σημερινή μας εκπομπή θελήσαμε να κάνουμε ένα μικρό αφιέρωμα στη Μαντινάδα μέσα από το έργο «Μικρού μέρους» από τους πολλούς και ξεχωριστούς μαντιναδολόγους της Κρήτης. Και όπως μπήκε το καλοκαίρι, στο νου μας έρχεται η Μαντινάδα του λογοτέχνη καλού μας φίλου Αντώνη Κουκλινού για τον Πρωτόλη ή Πρωτογούλη, τον Ιούνι δηλαδή μήνα. «Ο Πρωτογούλης ήρθενε κάψες να μας εφέρει και θα γυρεύγομαι ασκιανό δροσιά το καλοκαίρι».
1: Θα σας αποχαιρετήσουμε με τη Μαντινάδα της εβδομάδας. Είναι από το τελευταίο μας τραγούδι, δημιουργία του Αντώνη Κουκλινού, με τον Πέτρο Μαρούλη και τον Αντώνη Κουκλινό στο τραγούδι. Λέει, ποια μυρισμένη αγκαλιά θα ανοίξει να σε βάλει, σαν τη δική μου απούκαμα στα κάλλη σου χαλάλι. Ξεχωριστό χαιρετισμό πέμπουμε σε όλους σας φίλες και φίλοι που μας ακούτε εδώ στη Ρόδο, στα γύρω νησιά, στην Κρήτη μέσα από τον 104,4 του Αγίου Νικολάου και σε όλο τον κόσμο μέσα από το ίντερνετ. Ο Γιάννης Νιωτάκης και ο Μανώλης Τσιρακάκης που ήταν στην παρουσία της εκπομπής, καθώς και ο Παναγιώτης Χριστοφόρου που ήταν στην παραγωγή, σας ευχόμαστε να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το άλλο Σάββατο στις 2 το μεσημέρι και ως τότε από τα κριτικά μας καλή νορίσματα, καλή σας ώρα.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
5: Γιάννη.
6: Έλα.
5: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
6: Πάλι, χθες δεν πήγα.
5: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
6: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
7: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
10: Φόρα κράνος.
7: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Smoke City στο Underwater Love. Το είχαμε μάθει από διαφήμιση το 2000 και το ξαναθυμηθήκαμε πάλι με διαφήμιση τον τελευταίο καιρό. Καλώς ορίσατε και σήμερα και αυτή την εβδομάδα μαζί. Και ναι, λέμε πλέον καλοκαίρι. Δεν ξέρω τι λέει ο καιρός, πάντως εμείς λέμε καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι να έχουμε λοιπόν. Ο Κοσμάς και Δραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το επόμενο ονδίερο. Και σήμερα εδώ και αύριο εδώ. Καλώς όρισες, θα περάσουμε καλά με τις μουσικές μας.

Διαβάζω εδώ ότι οι ερευνητές του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος καταγράφουν καινούργια είδη στις ελληνικές θάλασσες. Δεν εμέδουσε στο πρόβλημα. Έτσι. Εδώ μας λένε να μην φοβόμαστε τις μέδουσες και αν μερικές μέρες βρίσκονται κοντά στην παραλία, η ζωή τους κυρίως είναι στο μέσο του πελάγους. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν καινούργια είδη τα οποία λέγονται εισβολικά καινούργια είδη, τα οποία δεν τα ξέραμε εμείς και πρέπει σιγά σιγά να τα μάθουμε, όχι για να φοβόμαστε, αλλά για να είμαστε ενημερωμένοι, εφόσον είμαστε σε μια τέτοια χώρα που είμαστε γύρω-γύρω θάλασσα. Για τις μέδουσες, λέει, δεν έχει αλλάξει κάτι δραματικά από ό,τι διαβάζω εδώ. Το σίγουρο είναι ότι δεν θέλουν να είναι κοντά στις παραλίες.

Τα δημοσιεύματα για τις καινούργιες ταυτότητες συνεχίζονται ακάθετα, με ακάθεκτο ρυθμό. Και εδώ μιλάνε για ανάγκη βελτίωσης στο μέτρο ασφάλειας όταν βγαίνεις στο εξωτερικό. Δηλαδή δεν έχεις ασφάλεια αν έχεις μόνο το διαβατήριο. Και εν πάση περιπτώσει, πόση ασφάλεια είχες με την ταυτότητα αυτή πριν από 40 χρόνια, την απλή ελληνική ταυτότητα, και πόση ασφάλεια θα έχεις τώρα? Είναι ερωτήματα αυτά. Είναι θέμα ασφάλειας άραγε η αλλαγή αυτής της ταυτότητας? Σας έχω πει για τις προηγούμενες εβδομάδες, μην τρέχετε. Αν έχεις διαβατήριο αρκεί.

σε λίγο έρχεται πρώτο διάλειμμα για διαφημίσεις. Να πάρουμε μια ανάσα. Και επιστροφή εδώ με τέτοιες διαφημίσεις για ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Σου θυμίζω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή και όλο το καλοκαίρι, Θεού θέλοντος. Φυσικά, για όλο το καλοκαίρι. Πάντως εμείς εδώ θα είμαστε. Αυτή είναι η πρόθεση όλο το καλοκαίρι. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά.

0: Όλα κιόλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας, και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι. 104,4.

0: Έλαβες. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένο. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Εδώ και πάλι καλωσορίσατε. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Αρχές καλοκαιριού, καλό καλοκαίρι να έχουμε. Αυτό να ευχηθώ. Ένα καλοκαίρι όμορφο τουλάχιστον όπως το έχουμε στο μυαλό μας οι περισσότεροι. Και να μην μας βρει κανένα κακό με αυτά που γίνονται γύρω μας.

Διαβάζω εδώ για τιμές που ισχύουν για ξαπλώστρες, ομπρέλες και τα λοιπά στις παραλίες της Ελλάδας. Και οι τιμές είναι εξωφρενικές και είναι και λίγο παράλογες. Από την άποψη ότι μπορείς να βρεις, πάντα μιλάμε για την Ελλάδα τώρα, έτσι. Να βρεις, ας πούμε, δύο ξαπλώστρες ομπρέλα στα 90 ευρώ τις καθημερινές. Δηλαδή όσο κοστίζει ένα δωμάτιο για να νοικιάσεις ενός ξενοδοχείου, ας πούμε απλού. Ή τα Σαββατοκύριακα λέει από 20 έως 220 ευρώ. Μιλάμε για ξαπλώστρες με ομπρέλα, έτσι. Δεν μιλάμε για χλειδά το δωμάτιο σε ξενοδοχείο. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Αλλά ισχύει και φέτος, δηλαδή ισχύει τις προηγούμενες χρονιές.

Διαβάζοντας αυτό το άρθρο εδώ για τις ξαπλώστρες και για τις ομπρέλες στην παραλία και το κόστος από 90 ευρώ τις καθημερινές ως 220 ευρώ τα Σαββατοκύριακα, αν ψάξεις να βρεις έτσι τα πιο ακριβά, αναρωτιέμαι τι συντήρηση και πόσο έξοδο χρειάζονται σε σχέση με ένα δωμάτιο σε ένα ξενοδοχείο, ας πούμε, για να πηγαίνουν τόσο πολύ ακριβά. Απίστευτο. Και ντροπή κιόλας.

σε λίγο έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Έρχονται οι διαφημίσεις χρήσιμες και επιστρέφω εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια ολόκληρη ώρα μαζί. Θυμίσω ότι και αύριο είμαστε μαζί την ίδια ώρα, αν περνάς καλά με τις μουσικές που διαλέγω εδώ. Αν θέλεις επικοινωνία τώρα μαζί μου, σημείωσε. Και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok γράφεις με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Καταναμάδος. Εκεί μιλάμε και ευχαριστώ πολύ για όλους εσάς που μιλάτε εδώ ή που κάνετε έτοιμα φιλίας. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά.

0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Νεομάτι υγρό 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες 4,94 και 5 έξτρα πόντι. Μπύρα Fixelas κουτί 6x330 ml 5+1 δώρο 4,39 και 5 έξτρα πόντι. Γαλοπούλα καπνιστή Θράκης γεύσης το κιλό 6,28.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό

0: Προσοχήστης απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Στη ΣΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Neon Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Εδώ για τη δεύτερη ώρα. Καλώς ορίσατε οι καινούργοι και οι καινούργιες στην παρέα μας. Ο Κοσμάς και ο Τραμάδος εδώ, δύο φορές την εβδομάδα μαζί. Και σήμερα εδώ και αύριο εδώ την ίδια ώρα. Με παλιά, με καινούργια. Άλλες φορές θυμόμαστε, άλλες φορές μαθαίνουμε. Αυτό είναι το σίγουρο. Χάρη Στάιλς για τη συνέχεια. Για άλλη μία ώρα εδώ. Καλώς ορίσατε.

Εγώ σας έχω πει ότι οι ειδικοί δεν είναι και τόσο ειδικοί. Κάθε τόσο κάτι καινούριο μας λένε, το οποίο ανατρέπει το προηγούμενο που μας είχαν πει. Οπότε καλό είναι να αισθανόμαστε το σώμα μας και να έχουμε έτσι μια επικοινωνία με το σώμα μας περισσότερη. Και μεγαλύτερη νέα έρευνα βασισμένη σε δεδομένα 500.000 ατόμων μας δείχνει ότι το ιδανικό εύρος ύπνου, για να μην γερνάμε γρήγορα, το ιδανικό εύρος ύπνου σου λέει 6,4 ώρες έως 7,8 ώρες. Τώρα θα βάλω ξυπνητήρι. Δηλαδή αν μια μέρα κοιμηθώ 5 ώρες, δεν είναι καλό, από ό,τι λένε εδώ οι έρευνες, και αν την άλλη μέρα κοιμηθώ 9 ώρες, πάλι δεν είναι καλό. Λένε ότι αυτό το εύρος βοηθάει για καλύτερη λειτουργία των οργάνων και για πιο αργή γύρανση, ενώ ο ύπνος πάνω από 8 ώρες την ημέρα, δεν θα μας αφήσουν να κοιμηθούμε, συνδέεται, λέει, με ταχεία γύρανση και ενδέχεται να επιδεινώσει προβλήματα υγείας όπως η κατάθλιψη. Ένας υπνάκος τώρα το καλοκαίρι μέσα στη ζέστη κάτω από ένα πλάτανο είναι ό,τι καλύτερο και όσες ώρες πάρει. Δεν συμφωνείτε? Πιάσε να γεράσουμε ρε παιδί μου και λίγο πιο γρήγορα. Θα γίνει. Σαν πως θα ζούμε για μια ζωή.

Καλοκαίρι, καλοκαίρι, ναι, και στα ελληνικά summer time. Και επειδή δεν κρατιέμαι, διαβάζω αυτό. Στήστε αυτή, γιατί έχει ενδιαφέρον. Το τελευταίο εξάμηνο, ένας άνδρας με το όνομα Ντουάν από το Οχάιο των Ηνωμένων Πολιτειών έχει γίνει αντικείμενο συζήτησης, καθώς κατάφερε να κερδίσει σε λοταρίες 4 φορές. Μια φορά με ποσό $500, την άλλη φορά $10,000 και 2 φορές από $50,000. Γατάκια, ολόκληρες Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε περισσότερους που κερδίζουν και μεγαλύτερα ποσά.

Σε λίγο έρχεται τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφω εδώ για το τελευταίο ημίωρο. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Καταρμάδος. Εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε και τα λέμε όλα και τώρα και μετά την εκπομπή. Συντονίσου διαφημίσεις σε λίγα λεπτά και επιστρέφω εδώ. Μην το κουνήσεις.

0: από την ξένη δισκοθήκη του 104,4.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιουσία.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
1: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
2: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην ΚΤΕΛ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
1: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
3: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr
4: 104,4 ο Άσης Δροσιάς θα εφέρει.
5: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραντή ζωή σου.
6: Έλα παιδ, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδ, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
9: Πλάς, πλάς, πλάς.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

ξέρουμε συνήθως το καλοκαιράκι στη χώρα μας και να μην μας τύχει και τίποτα άλλο τρομερό. Άλλο κακό να μην μας έβρει, που λέμε.

Διαβάζω μια ενδιαφέρουσα έρευνα που μας έρχεται από το Ινστιτούτο Οικογενειακών Σπουδών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που αποκάλυψε ότι μάλλον δεν φταίνε οι γυναίκες για την ευθύνουσα πορεία του ποσοστού των γάμων. Βέβαια, άμα προχωρήσουμε παρακάτω και διαβάσουμε την έρευνα, θα δείτε ότι κάτι δεν πάει καλά με αυτά που λέει εδώ. Λέει μόνο ότι οι γυναίκες θεωρούνται υπεύθυνες για αυτό το φαινόμενο. Από ό,τι φαίνεται, λέει ότι φταίνε οι άντρες. Οι άντρες είναι αυτοί που δεν πείθονται, λέει, πια να αποκατασταθούν για διάφορους λόγους. Και εγώ κάθομαι και σκέφτομαι, έχετε συζητήσει με τον πατέρα σας, με τον παππού σας, έχετε δει ασπρόμαυρες ταινίες του 50 και του 60? Ήθελαν ποτέ οι άντρες να παντρευτούν περισσότερο από τις γυναίκες? Δεν ξέρω. Για ξαναψάξτε το, για ξανασκεφτείτε το λίγο. Λέει εδώ, το 46% των ανδρών ηλικίας 18 με 23 φαίνονται ανάξιοι ή και αδιάφοροι να παντρευτούν. Λογικό είναι. Γιατί να θέλουν να βάλουν μπελάδες στο κεφάλι τους? Δεν το καταλαβαίνω πραγματικά, δηλαδή. Έτσι το βλέπουν από παλιά όμως, δεν είναι τώρα. Όποιος αμφιβάλλει, δείτε ελληνικές ταινίες του 50 ή του 60 να δείτε τι γινότανε.

Τέλος για σήμερα, για τις δύο προηγούμενες ώρες. Ο Κοσμάς και ο Τρομάδος ήταν εδώ, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Τι καλά, τι λέω, ωραία που μπήκε το καλοκαίρι. Και αρχίζουμε και σχεδιάζουμε τι θα κάνουμε τους επόμενους μήνες. Δίνω ραντεβού για αύριο την ίδια ώρα εδώ. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε μέχρι να βρεθούμε αύριο. Γεια χαρά!

0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Coca-Cola 2 επί 1 λίτρο, 2,41 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά, 1,95 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,99 και 5 έξτρα πόντι.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Από την ξένη δισκοθήκη του 104,4.
3: Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μια έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.
4: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον κάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
5: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
3: Γεωργία Νταγάκη. Απέραντη ευτυχία. Τραγούδια που αποτυπώνουν το νέο ήχο της αγαπημένης ερμηνεύτριας από την Κρήτη. Η λύρα της μπλέκει με τον ηλεκτρισμό με ένα εκρηκτικό αποτέλεσμα. Κυκλοφορούν μόνο 100 συλλεκτικά LP. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
6: Μην αφήνεις τον πόνο από τους κάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
7: Γεια σας, είμαι η Μέρη Χρονοπούλου και στην εκπομπή μου «Κάτι τρέχει με τη Μέρη» θα μείνουμε μαζί την επόμενη ώρα παρέα με τη μουσική μας, που όπως κάθε μορφή τέχνης, έτσι και αυτή, έχει την ικανότητα να ταξιδεύει τους φανατικούς οπαδούς της σε φανταστικά

Ζωντανός μύθος για εμένα και σίγουρα και για εσάς. Ποιο είναι το αγαπημένο μου τραγούδι? Άντε τώρα να διαλέξω μέσα σε εκατοντάδες θησαυρών. Η φωνή της δεν άφησε κανέναν ασυγκίνητο, έτσι δεν είναι? Ανήκει σε αυτούς τους καλλιτέχνες που αυτή η φωνή καλύπτει όλη την γκάμα των τραγουδιών, από ροκ μέχρι λαϊκό. Και είναι και μια ερμηνεύτρια που δεν φοβάται να πειραματιστεί πάνω σε τραγούδια, να δοκιμάσει, να πρωτοπορήσει. Ξέρετε για ποια λέμε? Μα για τη Χαρούλα Αλεξίου.

Γεννήθηκε στη Θήβα από μια οικογένεια αγροτική. Φεύγει 8 χρονών από τη Θήβα, βέβαια με όλες τις ωραίες όμορφες ανεμνήσεις από την παιδική της ηλικία, και έρχεται στην Αθήνα. Όπως εξομολογείται η ίδια, όλοι οι συγγενείς μου ήταν καλήφωνοι, όλοι. Και αυτό ήταν ένα χάρισμα που φυσικά πέρασε και σε εμάς, σε μένα και στον αδερφό μου. Ήταν σαν να σου επιβάλλεται να τραγουδάς καλά. Δεν είχαμε ποτέ ντροπή, μη μας δει, μη μας ακούσει κάποιος να τραγουδάμε. Αντίθετα, καμαρώναμε γι' αυτό. Από τη μία ακούστε, άκουγα το σόι του πατέρα μου που τραγούδαγαν τα δημοτικά τραγούδια, γιατί αυτά ήταν και τα πιο περίτεχνα και αναδείκνυαν τις φωνές τους, και από την άλλη τη μητέρα μου, μικρασιάτισσα, παιδί μικρασιατών που ήρθαν από τη Σμύρνη, που άκουγε έτσι τα ελαφρά τραγούδια της εποχής και έπαιρνα και από εκεί το κάτι άλλο, βέβαια και ότι έπεσε το ραδιόφωνο. Είναι δυνατόν να μην μου άρεσαν αυτά τα τραγούδια?

Για τη Χαρούλα Αλεξίου η μετάβαση στην Αθήνα δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Γιατί έχασε τη ζωή της, τη ρουτίνα της, τους ανθρώπους, τους φίλους της, τους συγγενείς της και ήρθαν σε μια πόλη οικογενειακός που δεν υπήρχε τίποτα στρωμένο για αυτούς. Και αρρωσταίνει ο πατέρας της, μπαίνει στο νοσοκομείο και ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα. Εκεί ξεκίνησε στην ουσία ένας αγώνας για την επιβίωση που μέχρι τότε δεν είχαν ξαναζήσει η οικογένεια. Ο πατέρας της τελικά φεύγει πολύ νωρίς και έτσι η μητέρα της ξεκινάει να δουλεύει για πρώτη φορά στη ζωή της. Ανοίγουν ένα μικρό μπακάλικο μέχρι που τα βερεσέδια της το έκλεισαν και μετά η καημένη η μητέρα γίνεται εργάτρια. Τα παιδιά μεγαλώνανε μαζί γιατί και εκείνη ήταν πάρα πολύ νέα, αλλά κατάλαβαν ότι πρέπει να ξεκινήσουν και αυτά να δουλεύουν.

πώς ξεκίνησε να τραγουδάει, η Χαρούλα εξομολογείται. Άργησα πολύ να καταλάβω ότι το τραγούδι είναι ο δρόμος της ζωής μου. Απλά εκείνη την εποχή, όπως είπα, τραγουδούσαμε. Συνεχώς όμως, ό,τι δουλειές και να κάναμε, εμείς τραγουδούσαμε. Δεν είχαμε και κάτι άλλο με τον αδερφό μου να κάνουμε για διασκέδαση. Και όταν στην προχωρημένη εφηβεία μου πια, κάπου εκεί στα 18, ο αδερφός μου μου πρότεινε να πάμε κάπου να τραγουδήσουμε, εγώ το είδα σαν παιχνίδι. Του είπα, γιατί να μην πάμε? Γιατί ήξερα ότι τα καταφέρνω, ότι το κάνω καλά αυτό. Αλλά πιστέψτε με, δεν είχα ποτέ βάλει στο μυαλό μου ότι θα ασχοληθώ επαγγελματικά.

Όπου και να πήγε η Χαρούλα και την άκουσαν, την καλοδέχτηκαν. Δεν συνάντησε καμία δυσκολία. Εννοείται πως το καταλαβαίνουμε όλοι γιατί. Φιάζει λόγω της φωνής της. Εξάλλου δεν την ένοιαζε κιόλας και αυτό ήταν κάτι που ιντρίγκαρε τον κόσμο. Δεν το κυνήγησε, δεν προσπάθησε πολύ, ήρθε μόνο του, φυσικά. Ο Αλέξης Γεωργίου, ηθοποιός και τραγουδιστής του νέου κύματος, ήταν αυτός που την πήρε κοντά του για πρώτη φορά υπό την προστασία του. Και εκεί δανείστηκε και το όνομά του, το Αλεξίου από το Αλέξης. Γιατί επέλεξε να έχει ψευδώνυμο, μιας και δεν πίστευε ότι θα συνεχίσει.

0: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: 104,4 Οάση Δροσιάς ΣΑΕΦΕΜ.
5: Ψήθυρη από μελάνη. Το συναρπαστικό βιβλίο του Νίκου Αναγνωστάκη εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε μια συλλεκτική δεύτερη έκδοση. Ψήθυρη από μελάνη. Από τις εκδόσεις 8.
6: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: 8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά. Κυκλοφορεί το νέο συλλεκτικό LP Πάνος Βλάχος, Πληγή Έμπνευσης, από το 8ο Music Group. Συμμετέχουν Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Νατάσα Μποφίλιου, Φίβος Δελιβοριάς, Νεφέλη Φασούλη. Προμηθευτείτε το από το 8ο shop.gr.

Στο στούντιο μπήκε πολύ νωρίς. Πήγε να κάνει ακρόαση στην Οντεόν, έτσι λεγόταν τότε η Μήνος EMI, και σε 2 εβδομάδες την κάλεσαν να ηχογραφήσει το πρώτο τραγούδι. Το «Όταν πίνει μια γυναίκα» του Βασιλιάδη και του Πυθαγόρα. Ήταν τόσο νέα βέβαια, που της έπεφτε λίγο βαρύ αυτό το τραγούδι. Τότε ήταν τα 45 και ήθελαν να προβάλλουν από την εταιρεία το τραγούδι ενός πολύ γνωστού λαϊκού τραγουδιστή που λεγόταν Μπάμπης Τσετίνης. Οπότε το «Όταν πίνει μια γυναίκα» το ήθελαν για το flip side, την άλλη πλευρά. Και μάλιστα επρόκειτο να το πει μια άλλη γνωστή τραγουδίστρια, αλλά έλειπε στο εξωτερικό. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Τελικά το είπε η Χαρούλα και ξεχωρίζει. Όταν έκανα την ακρόαση, η ίδια λέει, ήταν παρόν εκεί και ο Απόστολος Καλδάρας. Οπότε με άκουσε ο ίδιος και κατευθείαν μου ζήτησε να συμμετάσχω στη Μικρά Ασία. Ένα δίσκο αναφοράς για το λαϊκό τραγούδι μέχρι και σήμερα.

θα έλεγα ότι έπεσα σε καλά χέρια. Το θέμα για μένα δεν ήταν μόνο να καθιερωθώ, μας λέει η Χαρούλα. Είναι κάτι που με ακολουθούσε σε όλη μου τη διαδρομή. Είχα τη χαρά του τραγουδιού. Αυτό με ενδιέφερε. Ήταν χαρά να με φωνάξει ο Μάνος Λοΐζος στο Καλημέρα Ήλιε. Ήταν χαρά να με φωνάζει ο Κουγιουμτζής, ο Σπανός, ο Βασίλης Δημητρίου, ο Χατζινάσιος. Γιατί ήταν μεγάλη εποχή των δημιουργών τότε. Αρχίσαμε να γινόμαστε γνωστοί και να παίζουμε στα δύο και μοναδικά κανάλια τότε που υπήρχαν, στην ΕΡΤ και την ΙΕΝΕΔ. Και βέβαια στις διαφημιστικές εκπομπές που είχαν οι δισκογραφικές εταιρείες κάθε Κυριακή. Έτσι ξεχώριζε τότε ένας νέος τραγουδιστής, μας λέει η Χαρούλα.

όσον αφορά στο πώς αντιλαμβάνεται την πορεία της, εκείνη αφοπλιστικά απαντά: «Μα δεν πήγαινα προς τα κάπου και μετά άλλαξα πορεία και πήγα αλλού. Ήμουν γέννημα θρέμα του έντεχνου τραγουδιού, ούσα λαϊκή τραγουδίστρια, αυτοδίδακτη. Γι' αυτό θέλανε να λέω και τα λαϊκά τραγούδια, γιατί τα έλεγα καλά. Παράλληλα όμως ζούσα την εποχή του έντεχνου τραγουδιού και ήθελα να χωθώ και σε αυτό, ήθελα να είμαι μέρος του. Έτσι λοιπόν είχα την τιμή να πω τραγούδια όλων των συνθετών που εμφανίστηκαν ή ξεχώρισαν στη μεταπολίτευση. Και βεβαίως μετά και των νεότερων. Ας πούμε στο Θάνο Μικρούτσικο που είχε αυτή την εξαιρετική τραγουδίστρια τη Μαρία Δημητριάδη, άρεσε να δοκιμάζεται με πιο λαϊκές φωνές όπως ήμουν εγώ. Βεβαίως αργότερα ο Μητροπάνος, ο Μητσιάς, τους γοήτευε τους έντεχνους συνθέτες να ακούνε τη δουλειά τους με αυθεντικές λαϊκές φωνές».

Πότε ήσουν περήφανη για λόγια που άκουσες από σημαντικούς ανθρώπους? Μα τα καλά λόγια είναι καμάρι, γλύκα μεγάλη, λέει η Χαρούλα. Θυμάμαι μια φορά δούλευα με το Χατζηδάκη στο Σύριο και εκείνη την εποχή κάπνιζα. Και μου λέει ένα βράδυ: «Κοίταξε, Χαρούλα, να ειδοποιήσεις του να ηχογραφήσουμε αυτή τη δουλειά. Πες του να κλείσει στούντιο». Κόντεψα να λιποθυμήσω από τη χαρά μου. Ο Μάνος Χατζηδάκης. Και είπα: «Τώρα κόβω και το τσιγάρο». Μου φαινόταν απίστευτο, γιατί όλοι θέλαμε να κάνουμε μια δουλειά με το Χατζηδάκη. Πόσο μάλλον να ηχογραφήσουμε κιόλας.

Και θα κλείσω το αφιέρωμά μου στη Χαρούλα Αλεξίου με 5 αράδες που διάβασα την τελευταία της συνέντευξη και μου έκαναν τρομερή εντύπωση. Έχω υπάρξει πολύ δυναμική, αλλά ήμουν και πολύ ντροπαλή. Μερικές φορές θα έλεγα ότι είχα ένα αίσθημα μειονεξίας, παρόλη την αποδοχή που έπαιρνα. Πάντα ντρεπόμουν, αισθανόμουν ότι δεν έγινε και κάτι, ότι δεν έκανα και τίποτα το σπουδαίο. Και μόνο που ακούμε τη σπουδαία Χαρούλα να μιλάει τόσο όμορφα, τόσο αντικειμενικά για τον εαυτό της θα έλεγα, τι να πούμε. Καλά κάνουμε και μας αρέσει, καλά κάνουμε και την έχουμε σαν θεά και όσο ζούμε, Χαρούλα θα σ' ακούμε. Αυτά από μένα. Γεια σας.

0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Νέο Μάτι Γρό 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες 4,94 και 5 έξτρα πόντι. Μπύρα Φίξε Λας κουτί 6x330 ml 5 συν 1 δώρο 4,39 και 5 έξτρα πόντι. Γαλοπούλα καπνιστή Θράκης γεύσης το κιλό 6,28.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει,

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Τζόρτζης.

Ένα οργανικό με τίτλο «Του Φελίνη», με την μουσική για την ενορχήστρωση του Νίκου Πλατήραχου, όπως το απέδωσε η Ορχήστρα των Χρωμάτων υπό τη διεύθυνση του Μίλτου Λογιάδη, στα 2000. Ξεκίνησε τη σημερινή μας εκπομπή, ακόμα μια, «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι», που ακούτε καθημερινά, φίλες και φίλοι, εκτός Κυριακής, από τις 6 έως τις 7, στους 104,4 στον FM. Καλή σας ακρόαση.

Το Νίκο Πλατήραχο διαδέχεται ο Σταύρος Λάνσιας. Από τον κύκλο του «Επιστροφή», το ομότιτλο «Καταρχάς».

0: Με το στίχο του Γιάννη Μπαχσπυρόπουλου, τη μουσική του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, δίδυμο τείχο μπλούς.
1: Το 76 λίγο πριν να θέξει, πήρα ένα πλοίο άσπρο σαν

Ο Γιώργος Νταλάρας σε δύο τραγούδια του Λαβρέντη Μαχαίριτσα. Μια διφωνία του ερμηνευτή με το συνθέτη, καταρχάς το διδημότυχο μπλούζ σε στίχους του Γιάννη Μπαχ Σπυρόπουλου και αμέσως μετά μια διφωνία του ερμηνευτή με τον Μάριο Φραγκούλη για το στιχούργημα του Ισαάκ Σούση «Νότος».

Σε στίχους διαφόρων στα 1980 κυκλοφορεί ο καινούριος δίσκος του Γιάννη Μαρκόπουλου με το γενικό τίτλο «Ορίζοντες» και τις ερμηνείες της γυναίκας του, Βασιλικής Λαβίνα. Ένα ποίημα της Τζέννης Μαστοράκη, «Διόδια», μόλις ακούσατε.

Με τη μουσική, το στίχο και την ενορχήστρωση του Γιάννη Μαρκόπουλου, με την ερμηνεία της χοροδίας, το τραγούδι της Ειρήνης γράφτηκε για την τελετή των Πανευρωπαϊκών Αγώνων του 1982 στην Αθήνα.

Με το στίχο του κριτικού λαϊκού ποιητή Μιχάλη Σταυρακάκη, του Νιδιώτη, προσκυνώ τη χάρη σου λαέ μου. Τη μουσική, την ενορχήστρωση του Γιάννη Μαρκόπουλου, την ερμηνεία του Χαράλαμπου Γαργανουράκη στα 1983, από τον κύκλο του δημιουργού «Παράθυρο στη Μεσόγειο», όπως και η αμέσως επόμενη στίχη του Παλαιστίνιου ποιητή Σαχίμ Κασέμ.

Γιάννης Μαρκόπουλος. Η δυναμική πορεία του στο χώρο του τραγουδιού συνεχίζεται και τη δεκαετία του 80 με κύκλους που ήδη ασχοληθήκαμε αλλά και με άλλους που δεν έχουμε αυτή τη στιγμή τη χρονική δυνατότητα να ασχοληθούμε, όπως του Σίδερου και του Νερού, Σιρήνες, Παιχνίδι με το χρόνο κτλ. Από το παράθυρο στη Μεσόγειο θα περάσουμε 4 χρόνια μετά στον κύκλο «Ρεπορτάζ» στα 1988. Σε στίχους του Αντώνη Ανδρικάκη, ο κύκλος αυτός, με ερμηνευτές τους Πεζηρκιανίδη, Λιδάκη, από τη φωνή του το αμέσως επόμενο τραγούδι, τη μουσική ομάδα «Νέοι Επιβάτες», το Γιώργο Νταλάρα, την Κατερίνα Κόρου, καθώς επίσης τους Λάμπρο Καρελά και Δημήτρη Ζερβουδάκη.

Ακόμα ένα τραγούδι, το τελευταίο του δίσκου «Ρεπορτάζ», αλλά και το τελευταίο του αφιερώματος στο Γιάννη Μαρκόπουλο, καθώς και το τελευταίο της σημερινής εκπομπής. Ώρα 0. Από τους Δημήτρη Ζερβουδάκη, Κατερίνα Κόρου και νέους επιβάτες.

0: Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: μόνο από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Τζόρτζης.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 4208 37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
3: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό

ζωάκι, για αυτή τη νύχτα τη μαγική. Για να σου κάνω με το φεγγαράκι εξομολόγηση ερωτική. Υπάρχει

0: πειρά.
1: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
2: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944 261 842.

και κολυμπάει μέσα στο χρέος γιατί. Και ένα κουστούμι μονάχα έχει που το φοράει χιονίζει βρέχει γιατί. Κι όλο τα πίνει κι όλο τα σπάει κι όλο σε μένα μετά ξεσπάει γιατί.

για το φεγγάρι και ένα λουλούδι δεν μου έχει πάρει, γιατί μονάχα πίκρες μου έχει χαρίσει, ποτέ δεν μου έχει γλυκομιλήσει, γιατί ποτέ δεν μου έχει χαμογελάσει και ο έρωτάς του με έχει γεράσει, γιατί

Radio 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα, Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
1: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Των αστεριών το χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τα τραγούδια.
2: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Την εκπομπή μας απόψε θα την ανοίξουμε με όμορφα τραγούδια του καιρού μας και την Νατάσα Μποφίλιου πρώτη. Μια πολύ όμορφη και ενδιαφέρουσα φωνή που θα την ακούσουμε πρώτα σε ένα πολύ όμορφο επίσης τραγούδι τον Δημήτρη Παπαδημητρίου και Λίνας Νικολακοπούλου, του οποίου την πρώτη ερμηνεία είχε κάνει η Ελευθερία Αρβανιτάκη. Εμείς λοιπόν απόψε θα το ακούσουμε σε μια δεύτερη τηλεοπτική ερμηνεία από την Νατάσα, η οποία δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από την πρώτη. Μια ερμηνεία αξιώσεων που ακούμε λοιπόν από την Νατάσα Μποφίλιου.

Από την Νατάσα ακούσαμε και τα δύο αυτά πολύ όμορφα τραγούδια σε δεύτερη τηλεοπτική ερμηνεία και τα δύο, με το δεύτερο να αποτελεί δημιουργία της Δήμητρας Γαλάνη και του Παρασκευά Καρασούλου. Τη Δήμητρα Γαλάνη θα την ακούσουμε και στο επόμενο τραγούδι που αποτελεί δημιουργία του Νίκου Ζούδιαρη. Θα την ακούσουμε λοιπόν σε μια δεύτερη ερμηνεία και αυτή που έγινε στο συγκεκριμένο τραγούδι από την ίδια και τον Αλκίνο Ιωάννιδη. Την πρώτη ερμηνεία να πούμε ότι την είχε κάνει ο Αλκίνος, την οποία θα την ακούσουμε και αυτή.

Ακούσαμε λοιπόν τρεις συνολικά ερμηνείες στις οποίες συμμετείχε ο Αλκίνος, για την πρώτη εκ των οποίων είπαμε, για τη δεύτερη να πούμε ότι επρόκειτο για το ίδιο τραγούδι του Νίκου Σουδιέρη, το οποίο ακούσαμε τώρα στην πρώτη ερμηνεία που του είχε κάνει ο Αλκίνος, ενώ το τρίτο επρόκειτο για ένα τραγούδι γραμμένο από τον Ράντι Νιούμαν, μελωδικά και στιχουργικά από τον Θήμη Πανούση, ο οποίος και τον συνόδευε. Θα συνεχίσουμε τώρα με τον Νίκο Σουδιέρη, τον οποίο θα ακούσουμε και σε ρόλο ερμηνευτή στο επόμενο τραγούδι που ερμηνεύουν μαζί με τον Ηλία Λιούγκο, ο οποίος έχει γράψει και την μουσική του με τον στίχο του «Εδώ να υπογράφεται» από τον Πάνο Δημητρόπουλο.

Και το δεύτερο τραγούδι το ακούσαμε από τον Ηλία Λιούγκο και ήταν αυτό γραμμένο από τον Μάνο Χατζηδάκη και την Αγαθή Δημητρούκα για τον δίσκο του τραγουδιστή «Το φιλί που ταξιδεύει», ο οποίος κυκλοφόρησε το 2002. Η Ελευθερία Αρβανιτάκη θα συνεχίσει με το επόμενο πανέμορφο τραγούδι του Μάνου που θα ακούσουμε σε μια σπάνια ερμηνεία, ερμηνεία που βρίσκουμε στον δίσκο «Το τραγούδι γυμνό», ο οποίος περιλαμβάνει τις ραδιοφωνικές ερμηνείες από την εκπομπή του Κώστα Κοτούλα. Ο δίσκος αυτός κυκλοφόρησε το 1992 και επανακυκλοφόρησε το 2017 σε ψηφιακή μορφή, σαν συλλεκτική έκδοση και σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων. Έτσι, για τους φίλους που ενδεχομένως έχουν την απορία αν κυκλοφορεί ακόμη, είναι κάπως δύσκολο για να βρεθεί. Προσωπικά τον είχα βρει, θυμάμαι, σαν δώρο σε περιοδικό. Ακούμε λοιπόν την πολύ σπάνια αυτή ερμηνεία από την Ελευθερία Αρβανιτάκη.

Από την Ελευθερία ακούσαμε και το δεύτερο τραγούδι, το οποίο αποτελεί δημιουργία του Σταμάτη Σπανουδάκη. Τραγούδι προερχόμενο από τον δίσκο του Κοντραμπάντο που κυκλοφόρησε το 1986, ενώ κλείσαμε με ένα ορχιστρικό θέμα του ιδίου από τον δίσκο του «Η στιγμή που περνάει και χάνεται», παραγωγής του 1994. Από την Ελευθερία θα ακούσουμε και το επόμενο τραγούδι που αποτελεί δημιουργία του Σταμάτη Κραουνάκη τώρα από τον δίσκο της «Όλα στο φως» που κυκλοφόρησε το 2004. Το τραγούδι αυτό που ακούμε θεωρώ ότι είναι το ωραιότερο του δίσκου αυτού.

Το σταμάτη κραουνάκι ήταν και τα τρία αυτά κομμάτια που ακούσαμε, εκ των οποίων το δεύτερο το ακούσαμε από τον Κώστα Μακεδόνα, με το στίχο του να είναι γραμμένος από τη Λίνα Νικολακοπούλου, τραγούδι που βρίσκουμε στον δίσκο του δημιουργού «Δεν έχω ιδέα», που κυκλοφόρησε το 1989. Ενώ το τρίτο το ακούσαμε από τη Βίκη Μοσχολιού και είναι από το δίσκο του δημιουργού και τραγουδίστριας που έφερε τον τίτλο «Καινούριο πράγμα» με χρονιά δημιουργίας του το 1992. Θα συνεχίσουμε για να κλείσουμε με ένα πολύ όμορφο κομμάτι του «Σταμάτη και αυτό», τραγούδι που είχε γράψει για την ομώνυμη ταινία του Νίκου Παναγιωτόπουλου, με χρονιά παραγωγής της το 2000. Ερμηνεύει η Δήμητρα Παπίου. Με το υπέροχο αυτό κομμάτι, καλό σας βράδυ και από εμάς, φίλες και φίλοι.

0: των αστεριών το Χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τετραγούδια.
1: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας. Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
1: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
2: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην κτέλ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
1: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
3: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
3: Γεια σας. Από τις ιστορίες των τραγουδιών σας εύχομαι για αυτό το νέο έτος να απολαύσετε την κάθε στιγμή του με αγάπη προς τους γύρω σας, μα πάνω απ' όλα να αγαπήσετε αυτό που είσαστε και αυτά που έχετε. Καλή χρονιά.

0: απόψε δεν θα κοιμηθώ.
1: Γιώργος Παπαδόπουλος με πολύ αξιοπρέπεια απόψε δεν θα κοιμηθώ και θα χωρίσω. Και κάπως έτσι ξεκινάμε την εκπομπή μας. Θα πάμε ένα δύο ώρο έτσι παρεΐτσα με όμορφα τραγούδια. Και μιας και ξεκινήσαμε έτσι, σκεφτόμουν πόσα τραγούδια μου έχουν κινήσει τον ενδιαφέρον που έχουν αξιοπρέπεια στο χωρισμό. Συνήθως είναι συχτήρια, χειρότερη κάθε σήμερα κτλ. Θα πάμε σήμερα λοιπόν να ξεχωρίσουμε τραγούδια σαν και αυτό, που ναι μεν χωρίζουμε, αλλά ο εγωισμός μας δεν είναι αυτός που καταβάλει και είναι αυτό που υπερβάλλει πάνω στο στίχο και συχτηρίζει ο ένας τον άλλον. Όμορφα και ωραία, με πολύ πολύ αγάπη και ωραίες αναμνήσεις. Απλά κάπου αυτό που είχαμε το όμορφο κάπου εδώ τελειώνει. Και θα συνεχίσω με ένα τραγούδι, ναι, Κωνσταντίνος Γαλανός, Όσο εγώ κανένας.

Δεν πρόκειται να σ' αγαπήσει σώμα και ψυχή κανένας. Την τρέλα και τα λάθη σου δεν θα τα χρειάζεται.

Μια όμορφη ιστορία, μας λέει ο Άκης ο Δίξιμος, που όταν είναι οι φίλοι, έχεις χωρίσει και περνάς με τους φίλους σου μια χαρά, όλα ωραία, αλλά μας λέει το μετά, το όταν φεύγουν οι φίλοι, που είναι και ο τίτλος του τραγουδιού.

Ένα πάρα πολύ όμορφο χασάπικο ακούσαμε τον Άκη το Δίξιμο και πάμε να ακούσουμε από τον Ιορδάνη αγαπητό Εικόνες Μοναξιάς. Δεν ξέρω αν το έχετε πολύ ακούσει. Διαλέγω πολλές φορές κομμάτια, τραγούδια που δεν έχουν πολύ ακουστεί, αλλά αξίζουν, έτσι, γιατί πρέπει κάποιοι να τα βάζουν αυτά τα τραγούδια. Είναι ένα τραγούδι που, ναι, έχουμε χωρίσει, αλλά ξέρω ότι είσαι μαζί μου και ξέρεις και εσύ ότι είμαι μαζί σου. Κάπως έτσι συμβαίνει στους περισσότερους εγωισμούς. Γιατί αν δεν υπήρχε χωρισμούς, είπα εγωισμούς. Η αλήθεια πάει μπροστά και υπάρχει μια τάκα που λέει αν δεν υπήρχε ο εγωισμός δεν θα υπήρχε χωρισμός. Και κάπως έτσι διαλάνε τα πάντα.

Ειρήνη Μερκούρη, λοιπόν, σε μια ερμηνεία πραγματικά αναβήσει. Ναι, και την έχω ακούσει μάλιστα από κοντά να λέει το 12 σε live. Και ναι, μου κίνησε περιέργεια. Έχει αυτή την ερμηνεία. Είναι εξαιρετική, εξαιρετική ερμηνεύτρια. Εμείς είμαστε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας και πάμε και ακούμε τραγούδια τα οποία έχουν χωρισμό με αξιοπρέπεια. Τραγούδια που περισσότερο με έχουν αγγίξει οι στίχοι τους, γιατί εκεί πατάω εδώ στις ιστορίες των τραγουδιών, στο στίχο. Ένα αρχή είναι ο λόγος πάντα. Και ο Κωνσταντίνος Γαλανός μας λέει να σ' αγαπάει να του πεις. Τι όμορφο πράγμα.

Όμορφα πράγματα. Δεν παναχωρήσαμε να σ' αγαπάει όπως εγώ, όπως αγαπούσα εγώ ή όπως αγαπάω. Ακόμα δεν έχει να κάνει. Ούτως ή άλλως δεν είναι μαζί, αλλά καλή καρδιά, αδερφέ. Δηλαδή, γιατί να χαλάσουμε τις καρδιές μας? Αυτό μας λέει και ο Νίκος Οικονομόπουλος.

Όμορφο και αυτό το τραγούδι, και μιας και κλείνουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, θα βάλω ίσως το πιο όμορφο τραγούδι έτσι για χωρισμό, που δηλώνει τόσο πολύ αγάπη, τόσο πολύ έννοια. Γιατί άλλο όταν τελειώνει ο έρωτας και άλλο όταν τελειώνει η αγάπη. Και εδώ μας δείχνει ότι η αγάπη υπάρχει, γιατί φεύγω εγώ, αλλά κοίτα εσύ να μου σκεπαστείς καλά και να προσέχεις πως οδηγάς.

κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά, ερημιά, φεύγω αλλά προσεχώ.

Χωρισμούς λοιπόν με αξιοπρέπεια θέλουμε να ακούσουμε σήμερα, και ο Νίκος Οβέρτης ήταν το δευτές εσύ. Άλλο ένα κομμάτι που είχε αξιοπρέπεια στο χωρισμό του. Εγώ φταίω, εγώ παίρνω την ευθύνη. Και κομματάρες όπως το με αξιοπρέπεια, που είμαι χάλια μεν, αλλά δεν θέλω εσύ να ξέρεις πόσο χάλια είμαι. Να μου πεις γιατί έγραψε όλο αυτό το τραγούδι και έγινε τόσο μεγάλος ντόρος, που ξέρει τώρα πλέον πόσο χάλια είσαι, γιατί με αυτό το κομμάτι δεν μπορεί να μην το ξέρει.

Και όταν περάσουν όλες αυτές οι δύσκολες καταστάσεις, έτσι με αναβίση θα συνεχίσουμε, γιατί είναι το τρελό και όμορφο κομμάτι που έχει τόσα να θυμάται από αυτό, να είναι πράγματα που ζήσανε μαζί, ένα-ένα, όμορφες και ωραίες αναμνήσεις.

Και σύμφωνα με mini gallop, διαγωνισμό, τέλος πάντων πείτε το όπως θέλετε, έτσι, mini έρευνα που έχω κάνει εγώ, οι γυναίκες, οι περισσότερες γυναίκες, αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι που θα ακούσουμε στη συνέχεια, είναι αυτό που το θέλω να το τραγουδάνε, να το λένε, να το ακούνε, για τελειωμένους έρωτες, είναι λάθος. Στην ουσία είναι τελειωμένες αγάπες που έχουν μείνει έρωτες. Αυτό είναι το πιο σωστό. Νομίζω έτσι πρέπει να το παρουσιάζουμε.

Έτσι έχουν τα πράγματα στις αγάπες, στους τελειωμένους έρωτες, τις τελειωμένες αγάπες μάλλον και στους εναπομείναντες έρωτες. Πάντα αυτά είναι δύο. Συνήθως και αυτή και η μάνα της ή και αυτός και η μάνα του. Όπως θέλετε πάρτε το, εξαρτάται ποια μεριά το λέει. Αυτή είναι η λαϊκή ατάκα. Τέλος πάντων ο Πάριος δεν το πλευρίζει έτσι. Ο Πάριος το λέει ξεκάθαρα. Ό,τι φταίμε και οι δυο.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.

σπουργί τη βρέθηκε μέσα στα μπέλη την πίτα. Κάποια πετρία περνάει και η καρδιά του σταματάει την πίτα.

0: Δεν αρκεί να παίζεις μουσική, πρέπει να ξέρεις και να τη διαλέγεις. Ο 104,4 ξέρει να επιλέγει καλά.
1: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
2: Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και κλείσαμε το προηγούμενο με Λευτέρη Πανταζή, που να παρελθόν λέγεται το τίτλο του τραγουδιού, και έχει την τέλεια τάκα «Πού να χτίζω τώρα παρελθόν». Δηλαδή, εντάξει, δηλαδή μιλάμε, ο στίχος είναι φοβερός. Μπράβο λοιπόν στον Δημήτρη Σκόκο που έγραψε μουσική, αλλά και στον Δήμο Μιλωνά που έγραψε τους στίχους, αν δεν κάνω λάθος. Δεν κάνω λάθος, ήταν το 2000 στο άλμπουμ Στον 7ο ουρανό πρέπει να, ναι, στον 7ο ουρανό. Και πάμε να ακούσουμε συνέχεια άλλο ένα όμορφο τραγούδι από το Στέλιο το Μάξιμο, «Πώς».

Πάμε συνέχεια να δούμε με τι καρδιά να σε αποχωριστώ αντίο να σου πω και να σε αφήσω, αφού εσύ είσαι ολόκληρη ζωή. Δεν έχω τίποτα στον κόσμο για να ζήσω. Όπως μας λέει ο Αλέξης Σέρκος, διαστόματος Γιάννη Πλούταρχου. Που στην ουσία το τραγούδι δεν έχει γραφτεί για αυτό που φαντάζεστε, αλλά απλώς φεύγει από το πατρικό του σπίτι και αδειάζει εκείνο το στούντιο και είναι οι τελευταίες νότες που έριξε. Αλλά έχουν αυτόν τον πόνο που φεύγει από αυτό το σπίτι που έχει μεγαλώσει και κουβαλάει τα πράγματα και αποχωρίζεται τους δικούς του για να περάσει σε γάμο κοινωνία. Βέβαια, εμείς το ακούμε και τα ακούμε όπως θέλουμε.

Έτσι λοιπόν έφευγε ο Αλέξος Έρκος από το, τη μανούλα του άνθρωπος για να πάει να συμβιώσει με τη γυναίκα του και του βγήκε όλο αυτό και μας πάει σε ερωτική κατάσταση. Έτσι είναι τα τραγούδια, έτσι γράφονται. Έτσι είναι και τα πρότυπα, τα ελληνικά. Έτσι είναι τα πρότυπα του άντρα που, ξέρεις κάτι, δεν μπορούμε να κλάψουμε εύκολα και όπως μας λέει συνέχεια ο Γενιάς, άντε μην αργείς, γιατί το πάλεψα πολύ σαν άντρας να σε χάσω, χωρίς να κλάψω μπροστά σου.

ερώτευση. Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι.

από τον Γιώργο Γιαννιά, θα πάμε στο Χρήστο Μενίδια. Θα συνεχίσουμε με Χασάπικο. Μας λέει μια μεγάλη αλήθεια που λέει ότι εντάξει, Δευτέρα, Τρίτη δεν με πήραξε. Τετάρτη, Πέμπτη, πάμε παρακάτω. Την Κυριακή όμως. Μου λείπεις πιο πολύ, γιατί τις Κυριακές περνάγαμε μαζί. Ήτανε που δεν είχαμε δουλειά και καθόμασταν κτλ.

με τραγούδια που έχουν μέχρι εδώ σεβαστεί αμφότερους τους δύο που χωρίσανε, με όμορφους στίχους που αξιοπρεπίας χωρισμού, που κάποια αγάπη έχει μείνει λίγο. Μάλλον, όπως το είπα πριν, μου άρεσε αυτό. Δηλαδή, έτσι καμιά φορά συνέστα όταν έρχονται πράγματα, ότι μάλλον έχει τελειώσει η αγάπη και έχει απομείνει ο έρωτας. Γι' αυτό χωρίζουνε, γιατί δεν χωρίζεις με κάποιον που τελικά αγαπάς. Γιατί συνήθως όταν ο έρωτας φεύγει, πρέπει να απομείνει η αγάπη. Και πρέπει να ταΐζουμε την αγάπη με τις σάρκες από τον έρωτα, που κάποια στιγμή θα τον σκοτώσουμε, θα τον φάμε όλον, έτσι ώστε να γιγαντώσει τόσο που να έχει ένα κομμάτι του έρωτα μέσα. Τι λέω, Θεέ μου, θα την ακούσω την εκπομπή μετά και ή θα πω πω τι είπα ή θα πω πω τους έκαψα. Ελπίζω το πρώτο. Λοιπόν, πάμε σε ένα κομμάτι λοιπόν, κλείνοντας, πιο λαϊκό αλλά απόλυτα ερωτικό, από το Σπύρο το Γιατρά, το στυλό του Σπύρου του Γιατρά, Σταμάτης Γονίδης, Όλες Αγαπάνε. Από μένα το Γιάννη Φωτάκη, μέχρι την άλλη εβδομάδα στο ραντεβού μας, να είστε όλοι καλά και να προσέχετε την υγεία σας, ειδικά την ψυχική. Γεια σας.

και μια χάνδρα φυλαχτώ.

0: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.
1: Παλιορουφιάνε, κρυφαδερφή. Φύγαμε.

Κάποιος μ' αγαπάει. Φεύγω. Έχετε γεια, κάποιος μ' αγαπάει. Αυτή τη φορά είναι στα αλήθεια. Το νιώθω στην καρδιά μου. Κάποιος μ' αγαπάει. Θα με πάρει και θα φύγουμε ένα μακρινό ταξίδι. Μαζί θα περάσουμε τα δύσκολα σταυροδρόμια και θα μετρήσουμε τις ώρες, τις μέρες, τα χρόνια. Και όταν κάποτε ξαναγυρίσω στην παλιά μου γειτονιά, λιγάκι ασουλούποτη, λίγο παχουλή, κάπως γερασμένη, και τι με αυτό, εγώ θα έχω πλάι μου κάποιον που θα μ' αγαπάει και μαζί του θα γνωρίσω τις μικρές απλές.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

στα παλιά τα νοσταλγώ και οι σκέψεις σου θα έρθει να με κυλεί.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Ένα οργανικό με τίτλο «Του Φελίνη», με την μουσική για την ενορχήστρωση του Νίκου Πλατήραχου, όπως το απέδωσε η Ορχήστρα των Χρωμάτων υπό τη διεύθυνση του Μίλτου Λουγιάδη, στα 2000. Ξεκίνησε τη σημερινή μας εκπομπή, ακόμα μια, «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι», που ακούτε καθημερινά, φίλες και φίλοι, εκτός Κυριακής, από τις 6 έως τις 7, στους 104,4 στον FM. Καλή σας ακρόαση.

Το Νίκο Πλατήραχο διαδέχεται ο Σταύρος Λάνσιας. Από τον κύκλο του «Επιστροφή», το ομότιτλο. Καταρχάς.

0: Με το στίχο του Γιάννη Μπαχσπυρόπουλου, τη μουσική του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, δίδυμο τείχο μπλούς.
1: Το 76 λίγο πριν να φέξει.

σκυρίο με στυλέ στοιχείο. Θρυλικός κομπάρσος με προφίλ κουρέλα, λούτσα στον υδρότα σαν πιο καλοκαίρι. Κουρεμένη σβέρκη, εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία από το Σινέ Ομόνια.

Ο Γιώργος Νταλάρας σε δύο τραγούδια του Λαβρέντη Μαχαίριτσα. Μια διφωνία του ερμηνευτή με το συνθέτη, καταρχάς το διδημότυχο μπλούζ σε στίχους του Γιάννη Μπαχ Σπυρόπουλου και αμέσως μετά μια διφωνία του ερμηνευτή με τον Μάριο Φραγκούλη για το στιχούργημα του Ισαάκ Σούση «Νότος».

Σε στίχους Διαφόρων στα 1980 κυκλοφορεί ο καινούριος δίσκος του Γιάννη Μαρκόπουλου με το γενικό τίτλο «Ορίζοντες» και τις ερμηνείες της γυναίκας του, Βασιλικής Λαβίνα. Ένα ποίημα της Τζέννης Μαστοράκη, «Διόδια», μόλις ακούσατε.

Με τη μουσική, το στίχο και την ενορχήστρωση του Γιάννη Μαρκόπουλου, με την ερμηνεία της χοροδίας, το τραγούδι της Ειρήνης γράφτηκε για την τελετή των Πανευρωπαϊκών Αγώνων του 1982 στην Αθήνα.

Με το στίχο του κριτικού λαϊκού ποιητή Μιχάλη Σταυρακάκη, του Νιδιώτη, προσκυνώ τη χάρη σου, λαέ μου. Τη μουσική, την ενορχήστρωση του Γιάννη Μαρκόπουλου, την ερμηνεία του Χαράλαμπου Γαργανουράκη στα 1983, από τον κύκλο του δημιουργού «Παράθυρο στη Μεσόγειο». Όπως και η αμέσως επόμενη στίχη του Παλαιστίνιου ποιητή Σαχίμ Κασέμ.

Γιάννης Μαρκόπουλος. Η δυναμική πορεία του στο χώρο του τραγουδιού συνεχίζεται και τη δεκαετία του 80 με κύκλους που ήδη ασχοληθήκαμε αλλά και με άλλους που δεν έχουμε αυτή τη στιγμή τη χρονική δυνατότητα να ασχοληθούμε, όπως του Σίδερου και του Νερού, Σιρήνες, Παιχνίδι με το χρόνο κτλ. Από το παράθυρο στη Μεσόγειο θα περάσουμε 4 χρόνια μετά στον κύκλο «Ρεπορτάζ» στα 1988. Σε στίχους του Αντώνη Ανδρικάκη, ο κύκλος αυτός, με ερμηνευτές τους Πεζηρκιανίδη, Λιδάκη, από τη φωνή του το αμέσως επόμενο τραγούδι, τη μουσική ομάδα «Νέοι Επιβάτες», το Γιώργο Νταλάρα, την Κατερίνα Κόρου, καθώς επίσης τους Λάμπρο Καρελά και Δημήτρη Ζερβουδάκη.

Ακόμα ένα τραγούδι, το τελευταίο του δίσκου «Ρεπορτάζ», αλλά και το τελευταίο του αφιερώματος στο Γιάννη Μαρκόπουλο, καθώς και το τελευταίο της σημερινής εκπομπής. Ώρα 0. Από τους Δημήτρη Ζερβουδάκη, Κατερίνα Κόρου και νέους επιβάτες.

0: Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητητά εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Των Αστεριών το Χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τετραγούδια.
3: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.
4: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Την εκπομπή μας απόψε θα την ανοίξουμε με όμορφα τραγούδια του καιρού μας και την Νατάσα Μποφίλιου πρώτη. Μια πολύ όμορφη και ενδιαφέρουσα φωνή που θα την ακούσουμε πρώτα σε ένα πολύ όμορφο επίσης τραγούδι τον Δημήτρη Παπαδημητρίου και Λίνας Νικολακοπούλου, του οποίου την πρώτη ερμηνεία είχε κάνει η Ελευθερία Αρβανιτάκη. Εμείς λοιπόν απόψε θα το ακούσουμε σε μια δεύτερη τηλεοπτική ερμηνεία από την Νατάσα, η οποία δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από την πρώτη. Μια ερμηνεία αξιώσεων που ακούμε λοιπόν από την Νατάσα Μποφίλιου.

Από την Νατάσα ακούσαμε και τα δύο αυτά πολύ όμορφα τραγούδια σε δεύτερη τηλεοπτική ερμηνεία και τα δύο, με το δεύτερο να αποτελεί δημιουργία της Δήμητρας Γαλάνη και του Παρασκευά Καρασούλου. Τη Δήμητρα Γαλάνη θα την ακούσουμε και στο επόμενο τραγούδι που αποτελεί δημιουργία του Νίκου Ζούδιαρη. Θα την ακούσουμε λοιπόν σε μια δεύτερη ερμηνεία και αυτή που έγινε στο συγκεκριμένο τραγούδι από την ίδια και τον Αλκίνο Ιωάννιδη. Την πρώτη ερμηνεία να πούμε ότι την είχε κάνει ο Αλκίνος, την οποία θα την ακούσουμε και αυτή.

Ακούσαμε λοιπόν τρεις συνολικά ερμηνείες στις οποίες συμμετείχε ο Αλκίνος, για την πρώτη εκ των οποίων είπαμε, για τη δεύτερη να πούμε ότι επρόκειτο για το ίδιο τραγούδι του Νίκου Σουδιέρη, το οποίο ακούσαμε τώρα στην πρώτη ερμηνεία που του είχε κάνει ο Αλκίνος, ενώ το τρίτο επρόκειτο για ένα τραγούδι γραμμένο από τον Ράντι Νιούμαν, μελωδικά και στιχουργικά από τον Τζίμι Πανούση, ο οποίος και τον συνόδευε. Θα συνεχίσουμε τώρα με τον Νίκο Σουδιέρη, τον οποίο θα ακούσουμε και σε ρόλο ερμηνευτή στο επόμενο τραγούδι που ερμηνεύουν μαζί με τον Ηλία Λιούγκο, ο οποίος έχει γράψει και την μουσική του με τον στίχο του «Εδώ να υπογράφεται» από τον Πάνο Δημητρόπουλο.

Και το δεύτερο τραγούδι το ακούσαμε από τον Ηλία Λιούγκο και ήταν αυτό γραμμένο από τον Μάνο Χατζηδάκη και την Αγαθή Δημητρούκα για τον δίσκο του τραγουδιστή «Το φιλί που ταξιδεύει», ο οποίος κυκλοφόρησε το 2002. Η Ελευθερία Αρβανιτάκη θα συνεχίσει με το επόμενο πανέμορφο τραγούδι του Μάνου που θα ακούσουμε σε μια σπάνια ερμηνεία, ερμηνεία που βρίσκουμε στον δίσκο «Το τραγούδι γυμνό», ο οποίος περιλαμβάνει τις ραδιοφωνικές ερμηνείες από την εκπομπή του Κώστα Κοτούλα. Ο δίσκος αυτός κυκλοφόρησε το 1992 και επανακυκλοφόρησε το 2017 σε ψηφιακή μορφή, σαν συλλεκτική έκδοση και σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων. Έτσι, για τους φίλους που ενδεχομένως έχουν την απορία αν κυκλοφορεί ακόμη, είναι κάπως δύσκολο για να βρεθεί. Προσωπικά τον είχα βρει, θυμάμαι, σαν δώρο σε περιοδικό. Ακούμε λοιπόν την πολύ σπάνια αυτή ερμηνεία από την Ελευθερία Αρβανιτάκη.

Από την Ελευθερία ακούσαμε και το δεύτερο τραγούδι, το οποίο αποτελεί δημιουργία του Σταμάτη Σπανουδάκη. Τραγούδι προερχόμενο από τον δίσκο του Κοντραμπάντο που κυκλοφόρησε το 1986, ενώ κλείσαμε με ένα ορχιστρικό θέμα του ιδίου από τον δίσκο του «Η στιγμή που περνάει και χάνεται», παραγωγής του 1994. Από την Ελευθερία θα ακούσουμε και το επόμενο τραγούδι που αποτελεί δημιουργία του Σταμάτη Κραουνάκη τώρα από τον δίσκο της «Όλα στο φως» που κυκλοφόρησε το 2004. Το τραγούδι αυτό που ακούμε θεωρώ ότι είναι το ωραιότερο του δίσκου αυτού.

Το σταμάτη κραουνάκι ήταν και τα τρία αυτά κομμάτια που ακούσαμε, εκ των οποίων το δεύτερο το ακούσαμε από τον Κώστα Μακεδόνα, με το στίχο του να είναι γραμμένος από τη Λίνα Νικολακοπούλου, τραγούδι που βρίσκουμε στον δίσκο του δημιουργού «Δεν έχω ιδέα», που κυκλοφόρησε το 1989. Ενώ το τρίτο το ακούσαμε από τη Βίκη Μοσχολιού και είναι από το δίσκο δημιουργού και τραγουδίστριας που έφερε τον τίτλο «Καινούριο πράγμα» με χρονιά δημιουργίας του το 1992. Θα συνεχίσουμε για να κλείσουμε με ένα πολύ όμορφο κομμάτι του «Σταμάτη και αυτό», τραγούδι που είχε γράψει για την ομώνυμη ταινία του Νίκου Παναγιωτόπουλου, με χρονιά παραγωγής της το 2000. Ερμηνεύει η Δήμητρα Παπίου. Με το υπέροχο αυτό κομμάτι, καλό σας βράδυ και από εμάς, φίλες και φίλοι.

0: των Αστεριών το Χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τα τραγούδια.
1: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.

0: προσοχής τις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
3: Γεια σας. Από τις ιστορίες των τραγουδιών σας εύχομαι για αυτό το νέο έτος να απολαύσετε την κάθε στιγμή του με αγάπη προς τους γύρω σας, μα πάνω απ'